κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Χαιρότητα το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στη Βουλγαρία κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης ο Σκίφ. Στην ίδια διοργάνωση η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάρθρου στο Σκίφ Νεανίδων. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε 17χρονη Ελένη Ακοβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Υδράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: λιμάνι.
1: Δεν μπορώ άλλους αποχαιρετισμούς, παιδιά. Δεν μπορώ, αλήθεια, αφήστε με. Από την συντόνισε εδώ Γιώργος ο Βραχνός. Λοιπόν, για πάμε πάλι. Δεν μπορώ άλλους αποχαιρετισμούς. Δεν μπορώ, αλήθεια σας λέω. Βέβαια, θα μου πεις τι δεν μπορείς εσύ, Κυρκυλή. Αυτά έχει ζωή και δίκιο θα έχετε. Έτσι αθόρυβα όπως ερχόμαστε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, έτσι αθόρυβα φεύγουμε κιόλας. Αλλά να που κάποιες φορές φεύγει ένας άνθρωπος σαν τον Νίκο Καλογερόπουλο και νιώθεις ότι...

0: κάνουμε ένα κομμάτι μας. Μικραίνει λιγάκι ο κόσμος της αυθεντικότητας. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ένας πραγματικά σπουδαίος ηθοποιός. Το τραγούδι που ακούσατε από την ταινία «Ένας και ένας», στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Γιώργο Κιμούλη, μεγάλη επιτυχία της εποχής τότε, τότε που ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έβγαζε τόσες πολλές καλές ταινίες όσο βγάζει τώρα. Γίνεται μια καλύτερη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Έχει πέσει από πάνω περισσότερος κόσμος. Ο Νίκος Καλογερόπουλος έφυγε από τη ζωή λοιπόν χθες και είναι λογικό η απώλειά του να έχει σκορπίσει θλίψη σε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω πως ο Νίκος Καλογερόπουλος από αυτούς τους ηθοποιούς που μας θύμιζε τι σημαίνει να είσαι καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα. Δεν υπήρξε μόνο ηθοποιός, υπήρξε και σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ποιητής. Πάνω απ' όλα ένας άνθρωπος που είχε ελεύθερη βούληση, αντισυμβατικός, δεν συμβιβαζόταν εύκολα και ενδεχομένως γι' αυτό το λόγο να μην έκανε και μια καριέρα ανάλογη του ταλέντου του. Νομίζω αυτή είναι μια κοινή διαπίστωση στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ίδιος επέλεξε συνειδητά να πορευτεί ως ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης, ως ένας αντισυμβατικός άνθρωπος της τέχνης, μακριά από τα όποια εμπορικά καλούπια της εποχής του και τους συμβιβασμούς της βιομηχανίας του θεάματος. Δεν κυνήγησε ποτέ τα μεγάλα λεφτά, δεν αναζήτησε τις εύκολες τηλεοπτικές επιτυχίες, θα ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσε να το είχε κάνει. Ήθελε να κάνει καλά τη δουλειά του και να κάνει τους ρόλους τους οποίους, να υποδηθεί τους ρόλους τους οποίους είχε αυτός στο μυαλό του. Και βεβαίως μοίρασε την ενέργειά του που ήταν μεγάλη σε πολλά διαφορετικά κανάλια δημιουργίας. Βεβαίως θα τον θυμόμαστε οι περισσότεροι για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και Παραλλαγή» το 1984. Εννοείται αυτό, δεν το συζητώ. Νομίζω πως αυτή του ερμηνεία ενδεχομένως να έχει επισκιάσει λιγάκι και όλη του την καλλιτεχνική πορεία και διαδρομή. Είχε προηγηθεί η παρουσία του στο Ρεμπέτικο το 1983, μετά στο Κάμπινγκ, μια μεγάλη επιτυχία για τη δημόσια τηλεόραση αν δεν κάνω λάθος, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να ενσαρκώνει έτσι σύνθετους χαρακτήρες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς θυμηθήκαμε μέσα από αυτό το τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα νεότερες εμφανίσεις του στην μεγάλη οθόνη. Ένας και ένας, Νίκος Ζαπαντίνας, η ταινία του Νίκου Ζαπαντίνα, σκηνοθεσία, σενάριο, ταινία που είχε και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία τότε το 2000-2001, πότε ήταν που είχε προβληθεί στις ελληνικές αίθουσες. Και είχε και έναν χαρακτήρα έτσι πολύ εκρηκτικό ο Νίκος Καλογερόπουλος. Διάβαζα πως, και είναι κάτι το οποίο δεν το γνώριζα να σας πω την αλήθεια, τον είχε αφορήσει δύο φορές η εκκλησία μας, διότι είχε εκφράσει κατά καιρούς αιρετικές απόψεις. Ήταν όμως ένας άνθρωπος βαθιά καλλιεργημένος. Αυτά για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Οι νεότεροι που δεν τον ξέρετε να τον μάθετε, παιδιά. Να δείτε μία από τις ταινίες μέσα από τις οποίες έγινε γνωστός. Τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Και μου θυμίζει ο Γιώργος Βραχνός πως το Κάμπινγκ έπαιζε δύο ρόλους. Ο Νίκος Καλογερόπουλος μπορούσε να παίξει και δύο, Γιώργο μου, και τρεις και τέσσερις και πέντε. Ήταν πραγματικά ένας σπουδαίος ηθοποιός και ξαναλέω, αν δεν ήταν τόσο αιρετικός, τόσο αντισυμβατικός, θα είχε κάνει ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη καριέρα. Αυτά για τον Νίκο Καλογερόπουλο. Να πούμε τώρα και τις καλημέρες μας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λοιπόν, τα βρήκαμε όλα, βρήκαμε το βηματισμό μας, αφήσαμε πίσω μας τα σαρδά μας, τα μικρόφωνα σωστά τα ανοίξαμε τώρα, κύριε Βραχνέ, έτσι. Λοιπόν, είναι και πολύ πρωί, 6 και 14 πρώτα λεπτά. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα του 15 Αυγούστου αυτή η οποία ξεπροβάλλει μπροστά μας. Με Γιώργο Βραχνό θα κινηθούμε στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, όχι όλες. Να παίρνεις κάποιες ανάσες εσύ και φίλε μου και εσύ για να αντέξεις. στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής και γενικότερα στο γενικό κουμάντο της πρωινής της ζώνης, η Σοφία Καλαβρού, το κορίτσι μας. Στο τηλεφωνικό το κέντρο παραμένει ο Πέτρος Μωράητης, ο συνονόματος. 210-48-00-170-4. Σας υποδέχεται στο φουαγέ μας το τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος. Καταγράφει κάθε σχόλιο σας, κάθε παρατήρησή σας αυτό το πρωινό Δευτέρας. Πρωινή βάρδια εδώ του σταθμού έχει εγκαταλείψει, έχει φύγει, έχει αποχωρήσει για τις πρωινές της διακοπές. Αναφέρομαι στον κύριο Γιαννίρη και την κυρία Πασχαλίδη. Λοιπόν, έτσι πρέπει. Εμείς όμως εδώ. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 8. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Δευτέρα σήμερα, 10 Αυγούστου, είναι πάντα το Σωτήριον έτος 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6:34 πρώτα λεπτά. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς αυτήν εδώ τη χώρα. Δύσεις στις 8:26. Χρόνια πολλά στον Υπόλυτο, την Υπολίτη και το Λαβρέντιο που έχουν σήμερα την ονομαστική του εορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό. Καιρός καλοκαιρινός αναμένεται και σήμερα. Αυτό προβλέπει η υπηρεσία. Έως και 39 βαθμούς Κελσίου στην επικράτεια. Το έως να κρατάτε πάντα σε αυτά που διαβάζετε στο διαδίκτυο. Το έως, το λέω γιατί έχω πολλούς φίλους μου που... Έχω πολλούς φίλους μου οι οποίοι όποτε διαβάζουν την πρόγνωση του καιρού στο διαδίκτυο μου λένε «Ρε εσύ Πετράν, τι έγινε, 39 βαθμούς Κελσίου έλεγαν οι μετεωρολόγοι». Τελικά εδώ στην Αθήνα είχαμε 36, λένε έως παιδιά, έως, που σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές θα έχουμε αυτές τις πολύ υψηλές τιμές. Εδώ στην Αττική για παράδειγμα βλέπω ούτε κατά διάνοια δεν θα προσεγγίσουμε τους 39 βαθμούς, θα έχουμε από 25 έως 36. Έτσι. Οπότε αυτά τα λίγο τρομολαγνικά τα οποία διαβάζετε σε πηγαίους τίτλους στο διαδίκτυο δεν έχουν και πολύ βάση, ή ότι θα έχουμε 9 μποφόρ. 9 μποφόρ θα έχεις ρηπές ανέμων σε κάποιες περιπτώσεις στο Αιγαίο. Δεν θα έχεις ολόκληρη τη χώρα να λισομανάει, να έχει 9 μποφόρ, να μην μπορείς να σταθείς πουθενά. Εδώ για παράδειγμα στα δικά μας τα μέρη θα έχουμε, κύριε Βραχνέ, 5 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7. Αυτά δεν λέω ότι δεν θα φυσάει. Θα φυσάει, παιδιά, σε ολόκληρη τη χώρα. Γι' αυτό άλλωστε έχει σημάνει συναγερμός και στις τάξεις της πυροσβεστικής και στις τάξεις της πολιτικής προστασίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια τι γίνεται και με τις φωτιές και τι προστασία υπάρχει και τι προετοιμασία υπάρχει μάλλον από πλευράς πυροσβεστικού σώματος και ελληνικής πολιτείας. Έχει ενδιαφέρον να σταθεί κανείς σε αυτά τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους για να δείτε τι ζόρι τραβάνε το φετινό καλοκαίρι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία, η Δυτική Ευρώπη έχει ζήσει το πιο θερμό δίμηνο της ιστορίας της, τέλος πάντων όσο έχει μπορέσει να καταγράψει η υπηρεσία, και αναφερόμαστε στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο. Είχανε, παιδιά, θερμοκρασίες τις οποίες ούτε που τις είχαν φανταστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. 35 και 40 βαθμούς και να μην πέφτει η θερμοκρασία με τίποτα, όμως με τίποτα. Εμείς που βρεθήκαμε οικογενειακό στη Γερμανία εκεί στα ξένα, ξέρετε, όταν πας σε αυτές τις χώρες αυτό που βλέπεις και πραγματικά ανοίγει η ψυχή σου είναι το πολύ το πράσινο που έχουν. Πολύ πράσινο. Τόσο πράσινο βλέπεις που δεν το χορταίνει το μάτι σου, πραγματικά δεν το χορταίνει, και είναι κάτι το οποίο σε στεναχωρεί μετά για τη δική σου τη χώρα, για την Ελλάδα μας, ότι δηλαδή γιατί και εμείς να μην έχουμε τόσο πράσινο, ωραία πάρκα, γρασίδι, αυτά να κυλιούνται κάτω, τα παιδιά να παίζουν σαν να μην υπάρχει αύριο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι, αυτό πλέον δεν υπάρχει σε αυτή την έκταση. Στη Γερμανία δεν υπήρχε, δηλαδή έβλεπες ότι το γρασίδι το είχε κατακάψει ο ήλιος. Το είχε κατακάψει, δεν υπήρχε γρασίδι. Ήταν όλο καμένο. Είναι νέα ανησυχητικά δεδομένα αυτά τα οποία θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους και σε αυτές τις χώρες. Και το ίδιο ισχύει και για τις θάλασσες. Σύμφωνα πάντα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικου, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,9 βαθμούς Κελσίου. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για τον συγκεκριμένο μήνα, τον μήνα Ιούλιο. Με τις υγείες μας, παιδιά, εμείς οι Ευρωπαίοι. Για τις φωτιές θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ό,τι γίνεται κάθε χρόνο γίνεται και φέτος. Με τις φωτιές τρέχουμε από πίσω τους να τις σβήσουμε. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Φωτιές θα έχεις. Είναι δεδομένο αυτό. Θα έχεις φωτιές και θα έχεις και μεγάλες φωτιές, οι οποίες λόγω και των καιρικών συνθήκων που θα επικρατούν δεν θα μπορείς και εύκολα να τις σβήσεις. Για σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αναλυτικά μπορείτε να αναζητήσετε τις περιοχές στο sky.gr. Σας έχουμε λεπτομερέστατη ενημέρωση από χθες ανεβάσει στο site μας. Γι' αυτό βλέπετε να γίνονται και συσκέψεις επί συσκέψεων, να υπάρχει γενικότερα μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς κρατικού μηχανισμού, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Χθες καλά κύλησαν, σήμερα βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα, αν ερμηνεύω σωστά όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία μας δίνουν οι επιστήμονες, η πολιτική προστασία και η πολιτεία. Υπάρχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα σήμερα, διότι και πιο πολύ ζέστη θα έχει, πιο υψηλές θερμοκρασίες και θα φυσάει και λιγάκι παραπάνω. Χθες και προχθές δεν πολύ φύσαγε, αλλά από χθες το βράδυ κάτι έχει αρχίσει και κάνει και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Ελπίζω να μην έχουμε ντράβαλα, να μην έχουμε ιστορίες. Και όπου προκύπτει φωτιά, γρήγορα να επεμβαίνει η πυροσβεστική υπηρεσία. Χθες το απόγευμα, ας πούμε, είχαμε μια φωτιά μεγάλη σε δασική έκταση στο Μουζάκι Πύργου στην Ηλία. Στείλαμε εκεί κατευθείαν σε χρόνο ντετέ τον Χρήστο Στρατουλάκο, τον άνθρωπό μας, όταν μιλάμε για θέματα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Δεν φαίνεται, παρότι δεν την έχουν σβήσει τελείως τη φωτιά, δεν φαίνεται πως υπάρχει θέμα. Σαν να την προλάβανε δηλαδή τη φωτιά, πριν έχουμε άλλα χειρότερα, πριν αρχίσει να απειλεί κατοικημένη περιοχή. Οπότε εκεί να δούμε αν και με το πρώτο φως της ημέρας θα σημάνει λήξη του συναγερμού. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο χθες στην Καθημερινή της Κυριακής ο κύριος Ιωάννης Τρουγκάκος. Ο κύριος Τρουγκάκος είναι καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάνει αναδρομή και στο παρελθόν, στο 2021. Τότε είχε πάλι υπογράψει ένα άρθρο, δεν ξέρω αν και πάλι τον είχε φιλοξενήσει η Καθημερινή της Κυριακής. Νομίζω ναι, νομίζω πάλι. Είχε γράψει πάνω κάτω τα ίδια και ξέρετε το ανησυχητικό είναι πως υπάρχουν πάντα εισηγήσεις από την επιστημονική κοινότητα προς την εκάστοτε κυβέρνηση τι ακριβώς να κάνει με τις φωτιές, πως να αναδιαμορφώσει το σχεδιασμό της. Πώς να εξυγχρονίσει το όλο σύστημα. Προσέξτε, εγώ δεν λέω ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Προς Θεού. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Εδώ όμως βάζει κάποια θέματα πολύ σοβαρά και πολύ σημαντικά ο κύριος Τρουγκάκος, που έχουν να κάνουν και με το πώς θα διαχειριζόμαστε από εδώ και πέρα το περιαστικό δάσος γύρω από κάθε οικισμό. Δεν αρκεί πια να πηγαίνεις και να φτιάχνεις μία απλή αντιπυρική ζώνη. Εδώ πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα, να προχωρήσεις άλλες ενέργειες, να παίρνεις πιο γενναία μέτρα, διότι το ίδιο το φαινόμενο των πυρκαγιών φαίνεται πως μας έχει ξεπεράσει όλους και θα πρέπει να προτεραιοποιήσεις και τις δουλειές τις οποίες πρέπει να κάνεις. Ο κύριος Τρουγκάκος λέει πως πρέπει να θεσπιστεί και ένας εθνικός οργανισμός αντιπυρικής προστασίας στα πρότυπα του ΟΑΣΠ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή είναι η λύση. Είναι προτάσεις, ξαναλέω, αυτές οι οποίες κατατίθενται στο δημόσιο διάλογο. Πάντως, σε επίπεδο πρόληψης και πυροπροστασίας πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν και με τον πιο ουσιαστικό έλεγχο κάποιων ζητημάτων που τρέχουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αν θέλετε, γίνονται κάποιες διαδικασίες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα με τους καθαρισμούς εντός των οικισμών. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν γίνεται τίποτα πια, απλώς δεν είμαστε στο σημείο στο οποίο θα θέλαμε να βρισκόμαστε. Αυτά τα θέματα είναι τα οποία προτάσει και ο κύριος Τρουγκάκος, νομίζω και άλλοι επιστήμονες και άλλοι συναδελφοί του. Και μέσα από την υιοθέτηση αυτών των προτάσεων είναι προφανές πως αν υπάρξει και διακομματική προσέγγιση, που δεν θα υπάρξει, διότι σε αυτή τη χώρα ζεις, στην Ελλάδα μας, που δεν υπάρχει διακομματική προσέγγιση και συμφωνία σε κάποια βασικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και θα πρέπει να συμφωνούν όλα τα πολιτικά κόμματα, θα μπορούσαμε να είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση τα επόμενα καλοκαίρια για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις φωτιές που έρχονται. Θα είναι μεγάλες φωτιές και θα είναι πολύ δύσκολο να τις περιορίσεις. Σε γενικές γραμμές, κρατήστε πως πρέπει να αλλάξουμε, πριν να είναι αργά, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το πρόβλημα των πυρκαγιών. Πολύ καλά και πολύ σωστά είναι και όλα αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, τον εξυγχρονισμό του σώματος, τα drones, τα νέα καναντέρ, όλα αυτά. Σίγουρα και κάποια από αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν, όμως εδώ η πρόσφατη εμπειρία μας έχει δείξει πως αυτά τα μέσα, όσο καλά, όσο σύγχρονα και όσο μοντέρνα και αν είναι, δεν αρκούν από μόνα τους. Έτσι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, έτσι ώστε και πιο καλά προστατευμένοι να είμαστε όλοι εμείς που κατοικούμε σε αυτούς τους οικισμούς όπου υπάρχουν δίπλα περιαστικά δάση, και βεβαίως και το περιβάλλον μας να το σώσουμε, και αυτό σημαντικό, κορυφαίο θα έλεγα. Μπορεί, Γιώργο Βραχνέ και αγαπητοί ακροατές, να ασχολούμαστε όλες αυτές τις ημέρες με τις φωτιές. Χθες όμως η εικόνα της ημέρας βασίζεται από τη Μήλο και το Σαρακίνικο, βεβαίως με αυτό το ελικόπτερο το οποίο προσγειώθηκε στην παραλία. Ένας απίθανος τύπος επέλεξε να προσγειώσει το ελικόπτερό του στο Σαρακίνικο, και ενώ σε αυτή την παραλία όσοι έχετε πάει στη Μήλο, δεν γίνεται να μην έχετε πάει στο Σαρακίνικο. Γιώργο μου, έχεις πάει, έτσι, κοσμογυρισμένο αγόρι είσαι, σίγουρα έχεις πάει από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού. Η παραλία Σαρακίνικο, αρκεί να πας όταν δεν έχει πολύ κόσμο. Σχεδόν πάντα έχει το καλοκαίρι, έχεις δει και ο Γιώργο Βραχνέ. Αν μπορέσεις και βρεις την παραλία αυτή χωρίς να έχει τον πολύ τον κόσμο, να μπορείς έτσι με μια κάποια άνεση, τέλος πάντων, να απλώσεις την πετσέτα σου, δεν ξέρω, 6 το πρωί να πας 6 το πρωί εκεί, μόλις που έχει ξημερώσει. Ναι, θα ήταν αυτή μια κάποια λύση. Είναι πραγματικά μια παραλία μοναδικού φυσικού κάλους και μια παραλία που είναι κάτι σαν φυσική πισίνα, και πραγματικά πανέμορφη αυτή η παραλία. Αυτός ο Μάγκας λοιπόν είχε τη φαϊνή ιδέα να προσγειώσει το ελικόπτερό του εκεί στην παραλία Σαρακίνικο. Το σχετικό βίντεο το είδατε πρώτα εδώ από τον Sky χθες, από την τηλεόραση του Sky. Τα ήταν κλαστικά μας πολύ καλά σε αυτή την περίπτωση. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία δεν είναι ότι ο τύπος αυτός προσγείωσε το ελικόπτερό του στην παραλία. Στην Ελλάδα είσαι. Τίποτα δεν σε εκπλήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τίποτα δεν πρέπει να σε εκπλήσει αν είσαι κάτοικος αυτής εδώ της χώρας. Και αν είσαι και κάποιας ηλικίας, έχουμε δει πολλά. Και θα δούμε και άλλα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το εντυπωσιακό σε αυτή την ιστορία είναι πως, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο τύπος αυτός με το ελικόπτερο δεν έχει κάνει κάτι παράνομο, παιδιά. Μια χαρά επιτρέπεται, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, μπορεί, εννοείται, εφόσον δεν υπάρχει κάποιος εκεί στο έδαφος, εκεί όπου επιλέγει να προσγειώσει το ελικόπτερό του, μια χαρά μπορεί, του επιτρέπεται κανονικά, κανονικότατα, βάσει των προεδρικών διαταγμάτων που εξακολουθούν να ισχύουν και περιγράφουν από πού απογειώνονται τα συγκεκριμένα ελικόπτερα και πού πρέπει να προσγειώνονται. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός ως προς αυτό. Κανένας απολύτως. Μπορεί σε μια τέτοια παραλία να πάρεις το ελικόπτερό σου και να προσγειωθείς. Ωραίες όλες αυτές οι παρεμβάσεις από πλευράς δικαιοσύνης. Έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός υποδομών και μεταφορών, στην ιστοσελίδα πρωτοθέμα.gr από ό,τι διαβάζω. Ωραία όλα αυτά όμως. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι το παράνομο έχει κάνει. Διότι, ξαναλέω, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου μπορεί ελεύθερα να επιλέξει αυτό το σημείο προσγείωσης ο όποιος πιλότος, παιδιά. Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση που αφορά περιοχές Natura. Λοιπόν, αλίμονο βέβαια αν και εκεί θα μπορούσαν τέτοιοι τύποι να προσγειώνουν τα ελικόπτερά τους. Τέλος πάντων, θα το κουβεντιάσουμε το θέμα μετά τις 7.30 με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον άνθρωπό μας σε τέτοια θέματα και σε τέτοιες περιπτώσεις, διότι εδώ φαίνεται πως υπάρχει ένα νομικό κενό. Στην Ελλάδα ζεις, φίλε μου που με ακούς, στην Ελλάδα ζεις. Τέτοια νομικά κενά υπάρχουν πάρα πολλά. Το πρόβλημα είναι πως κανείς δεν ασχολείται, έτσι ώστε όλα αυτά τα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα που πολλές φορές μπορούν να επηρεάσουν και την καθημερινότητά μας, να τα φτιάξει, να τα διορθώσει, να τα φέρει στα ίσια τους. Φύγαμε για τίτλους ειδήσεων με την κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου. Έχει έρθει ήδη στο ραδιοθάλαμο του ΣΚΑΙ 100,3 και θα επιστρέψουμε τόσο λίγων λεπτών. Μην φύγει κανείς.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον ΣΚΑΙ 100,3.
2: Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίων Ίσος Άμμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καυδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

γερόντια τραγουδούν ακόμα, κύριε Βραχνέ. Rolling Stones, κυρίες και κύριοι, καινούργιος δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα. Foreign Tongues, ο τίτλος του δίσκου, το 27ο άλμπουμ των Rolling Stones. Αυτό το τραγούδι που ακούτε είναι ένα από τα τραγούδια τους που έχει ξεχωρίσει. Yeah. Jealous Lover λέγεται. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μας έχει αφήσει στο πόδι το Γιώργος Ψάχτης. Παιδιά, για τρεις ολόκληρες εβδομάδες θα αντέξουμε, πιστεύω θα αντέξουμε. Είναι η δεύτερη εβδομάδα αυτή η οποία ξεκινά. Έχουμε μία ακόμη μπροστά μας. Την καλημέρα μου στον Στέφανο από το Γέρακα, τον Νίκο από την Καλαμάτα, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τη Βούλα από το Παγκράτη και την Αφροδίτη από τα Βλησιά. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη. Ας το γέροντα ρε εσύ Κώστα. Ξεκουράζεται, άστο. Δεν λέω εγώ που είναι Κώστα μου, εσύ λες το μήνυμά σου που βρίσκεται, που κάνει τις διακοπές του ο Γιώργος Ψάλτης, εγώ δεν θα αποκαλύψω. Like θα αφήσω να υπάρχει ένα μυστήριο στην ατμόσφαιρα. Σωτήρη από τα Μελίσια, καλή εβδομάδα και σε σένα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, η καλημέρα του γείτονα είναι συμβατική ή αντισυμβατική της γειτόνισσας, δεν ξέρω τώρα όπως την ερμηνεύσει κανείς Αντώνη μου. Γεια σου Τάκαρε από το Λαγονίσι, να είσαι καλά. Έχω παρκάρει στο λιμάνι Λαβρίου στο κουρασγερόπλιο, λέει ο Τάκαρος. Ο δαιμονισμένος ο άνεμος κουνάει το βαν σαν 7 ρίχτερ. Τα τσιγάρα μέσα δεν εκέδες. Ναι, ας τα να πάνε. Καλά, εκεί που είσαι και εσύ κοντά στη θάλασσα, λογικό να φυσάει λιγάκι παραπάνω. Γιάννη Γιαβρόγλου, να σε καλά. Καλή εβδομάδα και σε σένα, φίλε μου. Καλημέρα. Ο Γιάννης Γιαβρόγλου ανεβαίνει Θεσσαλονίκη. Καλό δρόμο, φίλε μου. Με προσοχή και ασφάλεια να κινηθείς. Ευχαριστούμε και τον Θωμά στις 6:28 πρώτα λεπτά για το μακροσκελέστατο μήνυμά του και τα πολύ καλά του λόγια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο Sky 100,3 εννοείται πως θα έχεις την καλύτερη παρέα, την καλύτερη συντροφιά, φίλε μου Θωμά. Και το πρόγραμμα του σταθμού θα συνεχιστεί όλο τον Αύγουστο. Εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό. Ζωντανό πρόγραμμα από τις 6 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Γεια σου Μάκη, καλημέρα και σε σένα. Στην Άρτα φέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μου λες οι συνάδελφοί τους απ' έξω που περιμένανε, χειροκροτάγανε, τι παριστάνανε, δηλαδή ότι έγινε έγινε. Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς ήθελαν να έτσι υποστηρίξουν μέσα και από αυτή την κίνησή τους, αυτή την πράξη τους. Πάντως ένα πολύ σοβαρό θέμα εκεί, μιας και επιλέγεις να το σχολιάσεις στο μήνυμά σου που μου έχει έρθει στο skyradio.gr. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ διότι δεν το ανέφερα. skyradio.gr, παιδιά, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, που βουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Αυτό το πρωινό Δευτέρα είναι η 10η μέρα του Αυγούστου και εννοείται αν θέλετε ανταμώνουμε και στα social media. Έτσι, Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Στο Facebook Πέτρος Κυρκυλής, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X για μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις και εκεί ή με το που μου στείλετε μήνυμα, εγώ να ξέρετε θα το διαβάσω. Μιλάμε για τον Διευθυντή και τον Τεχνικό Ασφαλείας του ΔΔΕΠ. Αφέθηκαν πράγματι ελεύθεροι μετά και την απολογία τους. Είχαν κληθεί για απολογία διότι έχει σχηματιστεί έρευνα εξαιτίας μιας πυρκαγιάς που ξέσπασε στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Άρτας, μετά και από έκρηξη σε μετασχηματιστή στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Αν θα δείτε τις εικόνες και τα βίντεο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη φωτιά που ξέσπασε. Υπήρξε μεγάλη ανησυχία και από τους κατοίκους οικισμών. Πράγματι αυτό που λέει ο Μάκης ισχύει. Συνάδελφοί τους, δικαίωμά τους είναι βέβαια, από την
βρέθηκαν έξω από το πρωτοδικείο Άρτας για να διαμαρτυρηθούν και για να εκφράσουν τη στήριξή τους στους δύο εργαζόμενους. Θεωρούν ότι δεν έχουν κάνει κάτι λάθος, ότι δεν είναι δική τους ευθύνη. Ναι. Κάποιος όμως στο τέλος της ημέρας, ρε παιδιά, πρέπει να απολογηθεί γι' αυτό δηλαδή. Δεν πρέπει κάποιος να είναι υπεύθυνος για το γεγονός ότι υπάρχουν αυτά τα διαχρονικά, θα πω εγώ, προβλήματα με το δίκτυο του ΔΔΕ. Δηλαδή δεν πρέπει να κινηθεί μια διαδικασία από πλευράς ελληνικής δικαιοσύνης, διότι αν δεν κινηθεί και δεν συλληφθεί κανείς, μετά θα λέμε ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει τίποτα. Τώρα που κάνει, θα βρεθούν κάποιοι να πούν γιατί τους κυνηγάει αυτούς. Δεν ξέρω. Άκρη δεν βγάζεις γενικότερα. Άκρη δεν βγάζεις και με το δίκτυο του ΔΔΕ, το οποίο βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές φωτιές. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί όχι μόνο από το ρεπορτάζ εδώ των συναδέλφων, αλλά και από τις έρευνες που έχει κάνει το ανακριτικό της πυροσβεστικής όλα αυτά τα χρόνια. Και ένα ακόμη μήνυμα μου έχει έρθει από τον Τάκη από το Λαγονίσι. Τότε γιατί του την πέφτουν. Του πιλότου εννοεί ο Τάκης, αφού όλα έγιναν κανονικά, δεν είναι περιοχή Natura. Του την πέφτουν διότι πήρε διαστάσεις σε αυτό το θέμα και πραγματικά διότι προκάλεσε αλγινή εντύπωση πως υπάρχει δυνατότητα σε κάποιον να μπορεί έτσι απλά έτσι εύκολα, δίχως να έχει κάνει κάτι παράτυπο, να προσγειωθεί σε μια παραλία που συγκεντρώνει τόσο κόσμο. Δεν είναι ότι πήγε σε μια παραλία η οποία είναι παραλία στην οποία δεν πηγαίνει κανείς, σε μια απόκριμνη παραλία όπου, όπου αυτή είναι και η ανοησία που έκαναν, θέλετε τη γνώμη τη δική μου, διότι αν πήγαινε σε μια τέτοια παραλία δεν θα ασχολιόταν και κανείς στο τέλος της ημέρας, κανείς μπορεί και να μην το είχε πάρει χαμπάρι και να το έπαιρνε κάποιος χαμπάρι και να τράβαγε βίντεο, δεν θα είχε γίνει τόσο σουσούρο, τόσο ντόρος. Τώρα όμως που πήγε στην πιο εμβληματική παραλία, στην πιο αφημισμένη ενδεχομένως παραλία του νησιού, έγινε όλος αυτός ο χασμός. Και δικαίως. Απλώς να μιλάμε στη βάση δεδομένων και όσων ισχύουν, έτσι, διότι υπάρχει αυτό το νομικό κενό που σας έλεγα και έχει ακόμη περισσότερο ζουμί η ιστορία αυτή, διότι με έχει ενημερώσει ο Φέδων Καραϊωσιφίδης πως εδώ υπάρχει μια εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ. Τον θυμάστε τον ΕΟΔΑΣΑΜ? Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι αυτός ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υποτίθεται ότι τον φτιάξαμε αυτόν τον οργανισμό έπειτα από υποδείξεις που μας έκαναν οι Ευρωπαίοι, αν δεν κάνω λάθος, σε μια προσπάθεια να βάλουμε τάξη και σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ο ΕΟΔΑΣΑΜ το 2024 προχώρησε σε μια εισήγηση προς τις αρχές που διαχειρίζονται την εναέρια κυκλοφορία της χώρας, την ΗΠΑ και την ΑΠΑ, και σύμφωνα με την εισήγηση αυτή ζητά να απαγορευθούν όλες οι πτήσεις ελικοπτέρων σε όλη την επικράτεια, οι οποίες απογειώνονται από μη εξουσιοδοτημένο σημείο και έχουν προορισμό προσγείωσης μη εξουσιοδοτημένους χώρους, με εξαίρεση της πτήσης ειδικού σκοπού. Εννοείται πως τίποτα από αυτό δεν υιοθετήθηκε από τους αρμόδιους φορείς και από την πολιτεία, έτσι. Και ενώ γράμμα αυτή η εισήγηση, στον κουβά αυτή η εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, εδώ ΑΣΑΜ. Αλλά θα πούμε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα με τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, ξαναλέω, μετά τις 7.30. Όπως να πω και κάτι άλλο, σε ένα νησί όπως έχει γίνει Μήλος, εγώ πραγματικά λυπάμαι για το πώς έχουν εξελιχθεί μερικά κυκλαδονήσια. Πραγματικά λυπάμαι, διότι είπαμε να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη, να βγάλουν και οι ντόπιοι εκεί λεφτά και άλλα λεφτά και άλλα λεφτά. Πόσα όμως λεφτά, ρε παιδιά, θέλετε να βγάλετε δηλαδή? Πόσα λεφτά θέλετε να βγάλετε? Μιλάμε για ένα νησί Μήλος όπου τον τελευταίο καιρό ξεφυτρώνουν τα ξενοδοχεία σαν τα μανιτάρια. Και όταν αρχίσουν να ξεφυτρώνουν και να χτίζονται, μετά όλοι συμπεριφέρονται λες και δεν ήξεραν τίποτα. Η πολεοδομία, ο Δήμος, η αρχαιολογική υπηρεσία, όλοι αυτοί στους οποίους έχει αποτανθεί, έχει απευθυνθεί ο εκάστοτε ιδιοκτήτης του όποιου ξενοδοχείου, ο όποιος επενδυτής, και έχει πάρει τα σχετικά δικαιολογητικά, όλοι μετά δεν ήξερα, δεν είδα, δεν άκουσα, παιδιά, τίποτα. Ξεφύτρωσα από μόνο του αυτό το ξενοδοχείο.
Ενώ ο άλλος έχει πάει και έχει πάρει κανονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει αρχίσει και χτίζει. Έχει αρχίσει και χτίζει στο Σαρακίνικο όταν έχεις δώσει το πράσινο φως και ως τοπική κοινωνία και ως πολιτεία γενικότερα, ώστε να γίνονται όλα αυτά τα φαραωνικά έργα εκεί για τον τουρισμό μας, για να υπάρξει αυτή η τουριστική ανάπτυξη, δίχως να βάζεις όρια. Νομίζω είναι μετά το λιγότερο αυτό το οποίο θα συμβεί, να σκάνε και να προσγειώνονται σε αυτές τις παραλίες ελικόπτερα. Πρέπει να το περιμένεις ότι θα συμβεί και θα ξανασυμβεί και θα γίνουν και άλλα χειρότερα δηλαδή. Αλλά σε αυτή τη συζήτηση, τι τουρισμό θέλουμε και αν θέλουμε λιγάκι να βάλουμε ένα φρένο σε όλη αυτή τη διαδικασία και ας χάσουμε και λίγα λεφτά, νομίζω πως είμαστε λίγοι και μας αντιμετωπίζουν και ως γραφικούς όσοι επιχειρούμε και έχουμε επιχειρήσει και στο παρελθόν να ανοίξουμε, νομίζω, αυτή τη συζήτηση, να κάνουμε αυτή τη κουβέντα. Οπότε ας μην την ανοίξουμε και τώρα, νομίζω δεν έχει κανένα νόημα.

0: Λοιπόν, έχουμε και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, παιδιά, για όλα αυτά τα θέματα, όλη αυτή την θεματολογία που θα βρούμε μπροστά μας και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Να ξεκινήσουμε, κύριε Βραχνέ, προτείνω, ακούγοντας τον επιχειρηματία που μας επισήμανε και μας έστειλε και το βίντεο αναφορικά με αυτό το πραγματικά πρωτόγνωρο περιστατικό, με τον πιλότο που προσγείωσε το ελικόπτερό του στο σαρακίνικο της Μήλου, για να ακούσουμε τη μαρτυρία του εδώ στον Sky χθες το πρωί.
1: Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος.
0: Ο κύριος Κυρίτσης, επιχειρηματίας της Μήλου, επιχειρηματίας του νησιού, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό το σκηνικό με τους ασυνείδητους οι οποίοι πάρκαραν με την άνεσή τους το ελικόπτερό τους εκεί στην παραλία στο Σαρακίνικο, και έχει σηκώσει όλη αυτή τη θύελα αντιδράσεων αυτό το θέμα. Όπου θέλει θα προσγειώνεται οποιοδήποτε, παιδιά, δεν κατάλαβα δηλαδή, και στα κεφάλια μας και στα μπαλκόνια μας και στις κρεβατοκάμαρές μας. Δεν κατάλαβα, αν το επιτρέπει το νομικό το πλαίσιο, το προεδρικό το διάταγμα, όπου θέλει θα προσγειώνεται. Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι. Σιγά μην κάτσει τώρα ο άλλος να περπατήσει και στο μονοπάτι εκεί του Σαρακίνικου. Μια χαρά, κύριος προσγειώθηκε εκεί δίπλα στην παραλία με το δίχαλο και τις παντόφλες του, φαντάζομαι, να πάει να κάνει τα μπάνια του. Μια χαρά, κύριε. Και δεν τους ενόχλησε και κανείς. Πολύ ωραία και ελληνικά όλα αυτά.

0: δεν ξέρω βέβαια στα σοβαρά αυτής της ιστορίας, έτσι, διότι καλή πλάκα και καλός ο χαβαλές που κάνουμε και μέσα από τα μηνύματα σας που μου έρχονται στο skyradio.gr, όπως και αυτή η επίδειξη ισχύως και πλούτου που κάνουν ορισμένοι στα ελληνικά νησιά, σου δημιουργεί μια κάποια αποστροφή, ένα ανακάτεμα στο στομάχι, τουλάχιστον σε μένα, φαντάζομαι και σε εσάς, όταν προσγειώνεις ένα ολόκληρο ελικόπτερο μέσα σε μια τέτοια παραλία, με την επικινδυνότητα που έχει και όλο αυτό, διότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, ειδικά με τους άνεμους που έχουμε όλες αυτές τις ημέρες και εκεί στο Αιγαίο. Ακούσατε και για σήμερα, 6 και 7 μποφόρ, μπορεί και 8 και 9 σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά είναι και αυτή η εντύπωση που έχει κάποιος, τη βεβαιότητα θα λέγε κανείς, πως εφόσον έχει τα λεφτά, την οικονομική δυνατότητα, του ανήκει και η παραλία και η στεριά, και αυτή η λογική στην οποία έχουμε μπει, ξαναλέω, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει το Αιγαίο real estate. Δεν ξέρω, με τον τουρισμό έχει ξεφύγει λιγάκι η κατάσταση, έχουμε περάσει σε άλλη πίστα και είναι θέματα αυτά τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να τα δούμε. Περνώντας αφορμή και από το άλλο πολύ σοβαρό περιστατικό που είχαμε στην Πάρο, παιδιά, σας πάω σε άλλο θέμα τώρα. Μία ακόμη θλιβερή είδηση του Σαββατοκύριακου, πνίγηκε ένα τετράχρονο παιδί σε πισίνα. Σε πισίνα ενός εστιατορίου, Beach Bar. Κοφτήριο, από ό,τι καταλαβαίνω, το μαγαζί αυτό εκεί στην Πάρο. Δεν ήταν δηλαδή κανένα μικρό μαγαζί, αν θα δείτε και τις εικόνες. Πολλές έλξεις, πολλών τουριστών και πολλών επισκεπτών του νησιού. Ο ιδιοκτήτης του Beach Bar δεν είχε προνοήσει να υπάρχει ναυαγουσώστης εκεί. Οπότε όταν έγινε το κακό και διέφυγε της προσοχής των κονιών το τετράχρονο παιδί και έπεσε μέσα στην πίσινα, δεν υπήρχε ο ναυαγωσώστης να πηδήξει μέσα, να μπει κάποιος να υποπτεύει και το χώρο γενικότερα εκεί και την πισίνα, να έχει τα μάτια του ανοιχτά και 14. Οπότε το κακό έγινε, έπεσε μετά ο μπάρμαν. Κομικές καταστάσεις τώρα, να περιμένεις από τον μπάρμαν να σώσει το τετράχρονο παιδί. Όμως, παρά την παρέμβαση του μπάρμαν, το παιδί δεν σώθηκε, χάθηκε. Και αυτό είναι βεβαίως και το πολύ στενάχωρο σε όλη αυτή την ιστορία. Τα λέγαμε για αυτό το θέμα και χθες το απόγευμα, εδώ στο Sky 100.3. Μου έστειλε μήνυμα φίλος, ο οποίος δραστηριοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης, και μου λέει, αδερφέ, να ξέρεις πως και σε αυτό το θέμα, το θέμα της πρόβλεψης των ναυαγοσωστών σε σχέση με τις πισίνες σε beach bar και εστιατόρια, και εκεί το νομικό το πλαίσιο είναι πανάρχιο. Μου είπε μάλιστα ότι είναι της δεκαετίας του 70. Δεν ξέρω, και ότι υπάρχουν και εκεί διάφορα νομικά κενά. Θα το δούμε. Πάντως, υποχρέωση από πλευράς πολιτείας, για να τα έχουμε λιγάκι ξεκάθαρα στο μυαλό μας, να έχει εκεί ναυαγοσώστη, υπάρχει, έτσι, βάσει του νόμου. Έπρεπε να υπάρχει ναυαγοσώστης. Ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει τον εαυτό του ως ναυαγοσώστη. Τα αποτελέσματα τα είπαμε. Ένα τετράχρονο παιδί πέθανε. Υπάρχει μαρτυρία του πατέρα του τετράχρονου παιδιού στο τηλεοπτικό σταθμό Star. Για να την ακούσουμε, κύριε Βραχλέ.
1: Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει, κόρη μου, μπαμπά, μπαμπά, μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα, τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει, φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή. Το παιδάκι πήγε στην πισίνα γιατί ήταν δίπλα. Εγώ κουβέντιαζα, έφυγε για ένα δευτερόλεπτο από την προσοχή μου και γλίστρησε και έπεσε. Δεν ήταν στη δουλειά το μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Φόραγε ένα καπελάκι και ένα πουκαμισάκι. Και στο αυτή του μία ενδοεπικοινωνία για να λέει, παιδιά, αυτός που έρχεται, βάλτε το στο τραπέζι εκεί.
2: Αλλά θα κινηθώ νομικά.
1: Ήδη έχω ασκήσει την ποινική του δίωξη. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
0: Μάλιστα, έχει τα δίκαια του πατέρας. Έχει όλο το δίκαιο με το μέρος του. Ακούσατε τι είπε, δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε φαρμάκιο. Χυμαδιό το beach bar αυτό, από ό,τι φαίνεται. Χυμαδιό beach bar, ξαναλέω, στην περιοχή της Πούντας, στην Πάρου. Πόσο κόσμο συγκεντρώνει η Πούντα της Πάρου τα καλοκαίρια, ε? Πόσο κόσμο. Και πως θα έπρεπε να είναι όλα σε μια τάξη, ώστε να μην έχουμε τώρα αυτές τις ελλείψεις. Δηλαδή είναι πραγματικά απαράδεκτο, τι να πω. Ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, να ξέρετε, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, τόσο στον ίδιο όσο και στους γονείς του παιδιού. Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε την υπόθεση και θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Επιστρέφω στα των πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα από όλους μας, διότι έχουμε κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σε ένα μεγάλο κομμάτι της επικράτειας και εδώ στην Αττική και στην Πελοπόννησο και σε νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και στην Εύβοια και στη Βιωτία, σε πολλές περιοχές. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε το νου μας για να μην έχουμε άλλα και να μην τρέχουμε. Ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μίλησε εδώ στον Sky για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Για να τον ακούσουμε.
2: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες. Όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.

0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τουρνά. Θα ακούσουμε και ένα ακόμη απόσπασμα των όσων είπε χθες εδώ στον Sky, χθες το πρωί, στη τηλεόραση του Sky. Μέσα σε 10 μέρες, αναφερόμαστε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές. Βέβαια, για μένα το στοιχείο πάντα στο οποίο θα πρέπει να στεκόμαστε είναι πως το 90% αυτών των φωτιών είναι φωτιές από αμέλεια. Από την ανοησία συμπολιτών μας, από κάποιο συμπολίτη μας που επέλεξε να ανάψει κάρβουνα και να κάνει το μπαρμπεκιού του ενώ φυσάει 7 και 8 μποφόροι, ή κάποιος άλλος ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει, έπρεπε μέσα στον Αύγουστο με τέτοιες καιρικές συνθήκες να πάει να κάνει οξυγονοκόλληση ή τέλος πάντων κάποια εργασία εξωτερικού χώρου, σε εξωτερικό χώρο, με όποιον κίνδυνο φέρνει τώρα όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Ακούμε τον κύριο Τουρνά, την έκκληση που έχει απευθύνει και μέσω της συχνότητας του Sky, για να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις ημέρες.
1: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ενεχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.

0: Σε άλλα νέα,
1: όχι τόσο ευχάριστα, κάτι σαν λιμνάζοντα νερά είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες. Εκεί όπου το μπράντε φερή νομένων πολιτιών Αμερικής Ιράν για τα στενά του ορμού συνεχίζεται. Οι Ιρανοί, οι Τεχεράνοι κρατούν μια σκληρή στάση σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για να ανοίξει το στενό του ορμού. Ζητούν να γίνουν αποδεκτοί οι όροι τους και ένας από τους όρους της Τεχεράνης είναι να έχει λόγο και να εισπράττει το κάτι της από τη διέλευση των πλοίων από την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει στην οικονομική πίεση και τον πληθωρισμό του Ιράν. Πόσο ακόμα θα αντέξει οικονομικώς αυτή την κατάσταση η Τεχεράνη? Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει κάνει και δηλώσεις χθες το βράδυ στον ιστότοπο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Λέει πως κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν. Εν μέρη, λέει, διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Και απλώς παρακολουθούμε, λέει πάντα ο Αμερικανός πρόεδρος, στο Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα. Περιμένει λοιπόν να εξαντληθεί το Ιράν οικονομικά και να έρθουν οι Ιρανοί γονιπετής να τον παρακαλέσουν να κάνουν μαζί του μια συμφωνία. Είναι μια στρατηγική που την έχει ακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό ο Ντόναλντ Τραμπ. Βεβαίως δεν έχει αποδώσει και αυτό είναι το οποίο θα έπρεπε να τον έχει προβληματίσει. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Η ώρα είναι 7.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Bella FM.
7: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Λιφαντή είναι στην αρχισυνταξία και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων προς το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Ταλαιπωρία για 995 επιβάτες του πλοίου Νήσο Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο. Και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι, με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα ΦΥΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Από σήμερα αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη προβλέπεται διατήρηση των βόρειων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με μέση ένταση 6-7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς.
0: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει

0: Στο μεταξύ, σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, παραμένει φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι πύργου Ηλίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την οικοσκευή των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Χατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της Αρχής. Ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η Αρχή επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Ας ακούσουμε τη δήλωση επιχειρηματίας, αυτό της μάρτυρας του περιστατικού.
1: Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος.
0: Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσος Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες, 152 γεωταχή, 26 δίκυκλα και 47 φορτηγά επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, στην πισίνα του οποίου χάσε τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών στην Πάρο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ο ναυαγοσώστης της πισίνας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο επιχειρηματίας απολογήθηκε χθες τον εισαγγελέα Σύρου, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Οι γονείς του τετράχρονου, που επίσης είχαν συλληφθεί, είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από το βράδυ του Σαββάτου. Στο τέλος του μήνα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε χθες την κρατική τηλεόραση ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Ανέφερε ότι η φετινή έκθεση είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παροχολογική. Επισήμανε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ προανήγγειλε ενίσχυση των μέτρων για τους συνταξιούχους.
2: Καταρχήν είναι προεκλογική βέβαια, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύημεν και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτόν τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
0: Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Μέδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές στη Ρωσία. Η έκθεση θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό το Κρεμλίνο να διεξήγαγε μια εκστρατεία με μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από την Ευρώπη, αναφέρει πάντως η μελέτη. Την οικονομική πίεση αντί για την άμεση επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη

0: Στο τοποάξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους. Διαπραγματευόμαστε μόνο μερικώς μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει πλέον χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά της. Τον εντοπισμό και την κατάσχεση σχεδόν 1.300 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού, γνωστού και ως φρέων, προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στα τελωνία των Κύπων και της Δοϊράνης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 338.000 ευρώ. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Λιβερίας. 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχώρας. Τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανού Πλεύρη στον Αμερικανικό ιστότοπο Breitbart επέλεξε να αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Πλεύρη στη συνέντευξή του δηλώνει χαρακτηριστικά θαυμαστής του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην Αμερικανική Προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Από τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του το 1981 στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου και κέρδισε το βραβείο δευτερού ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1984 έπαιξε στην ταινία «Λούφα» και παραλλαγή και κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, ανοιχτή για όλα τα ΦΠΑ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος επεκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων αλλά και στις μετακινήσεις των οδηγών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού, καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, έρονται πλήρως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλιακής στο ύψος του Ηλισσού. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του έργου, η ευρύτερη περιοχή θωρακίζεται οριστικά απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Εανίδων που διεξάγεται στη Βουλγαρία κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Σκιφ Νεανίδων. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, βελτίωσε για ακόμα μια φορά το πανελλήνιο ρεκόρ της ίδιας κατηγορίας, πραγματοποιώντας ένα πολύ γρήγορο τελευταίο 200 με χρόνο 55.99, καταρρύπτοντας το 57.10 που είχε κάνει στον ημιτελικό. Ο κόσμος του NBA θρυνεί την απώλεια του θρυλικού πρώην προπονητή Don Nelson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Nelson κατέγραψε 1.335 νίκες στο NBA σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks και Dallas Mavericks. Αναδείχθηκε τρεις φορές καλύτερος προπονητής τη σεζόν και συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του small ball στο NBA. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα ως προπονητής, όμως είχε πανηγυρίσει 5 φορές τον τίτλο ως παίκτης, όλες με τους Boston Celtics.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσουπή.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Υδράργυρο στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό Μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κερκυλής.

0: Γεια σας παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέτρος Κυρκυλής, εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα στο μικρόφωνο του Sky 100,3 στη θέση του Γιώργου του Ψάλτη. Γιώργος Βραχνός στα DEX, η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, στο γενικό κουμάντο όλης της πρωινής της ζώνης, Πέτρος Μποραίτης ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φάγιο μας 2-10-48-0-174. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε το μήνυμά σας και εγώ θα το διαβάσω. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Καλή εβδομάδα παιδιά, εβδομάδα 15 Αύγουστου, αυτή η οποία μόλις έχει ξεκινήσει. Όσοι έχετε φύγει να τα περάσετε όμορφα, φύγατε οι περισσότεροι, φύγατε άδεια η Αθήνα, κάτι που δεν συνιστά είδηση, παρότι εμείς στα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούμε να το προβάλλουμε σε πολλές περιπτώσεις και ως πρώτη είδηση, ναι, για να γεμίσουμε λίγο χρόνο στα δελτία και τις εκπομπές μας. Καιρός καλοκαιρινός και δύσκολος ως προς τις προσπάθειες που θα κληθούν να καταβάλουν οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας για να περιορίσουν και σήμερα φωτιές που ενδεχομένως να προκύψουν ανά την επικράτεια. Μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις να δείχνει ο υδράργυρος, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις. Δύσκολες καιρικές συνθήκες. Από την Πέμπτη αναμένουμε, παιδιά, πτώση της θερμοκρασίας. Παρότι φέτος το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ήπιο, δηλαδή παράπονο δεν πρέπει να έχει κανείς, ειδικά να το βάλει στο ζύγι με τα όσα βιώνουν οι υπόλοιποι φίλοι μας Ευρώπη, εκεί σε δυτική και κεντρική Ευρώπη, που πραγματικά την έχουν ακούσει με αυτή τη ζέστη που έχει κάνει το φετινό καλοκαίρι. Πάντως από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων η σημερινή ημέρα θα είναι πιο δύσκολη, μετά κάπως θα φτιάξει ο καιρός, οπότε θα έχουμε να διαχειριζόμαστε πυρκαγιές, ενδεχόμενες και δασικές πυρκαγιές κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικού σώματος και πολιτικής προστασίας. Έχετε ενημερωθεί σχετικώς και τις προηγούμενες ημέρες και χθες από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για μια μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση στην όποια εστία φωτιάς ξεσπάσει. Ελπίζουμε αποτελεσματικά να κινηθεί το κράτος μας, ο κρατικός μηχανισμός. Βεβαίως η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι, θα έλεγα, ένα μόνιμο θέμα συζήτησης τα καλοκαίρια. Τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά, που έχουμε βελτιωθεί, τι πρέπει να αλλάξουμε, που πρέπει να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα. Ξέρετε, αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Εύβοια. Πριν από 5 χρόνια, θα το θυμάστε περισσότεροι, έγινε στάχτη το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Εύβοιας. Πραγματικά ένα πανέμορφο μέρος, ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, της χώρας μας. Η φύση από τότε προσπαθεί να συνέλθει, δεν είναι εύκολο πράγμα. Καθόλου εύκολο δεν είναι, θα έλεγα. Θυμίζω πως πάνω από 500,000 στρέμματα έγιναν στάχτη από εκείνη την πολύ μεγάλη φωτιά και την ίδια ώρα το πυροσβεστικό σώμα έχει να αντιμετωπίσει, το θυμίζω και αυτό, μια μεγάλη φωτιά εδώ στη Βαρυμπόπη στην Αττική. Η διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων έφερε πολύ άσχημα αποτελέσματα και για την Αττική και για την Εύβοια. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος μας, του δάσους μας, και αυτό δύσκολα να πληρώνεται. Και βεβαίως από εκείνη την καταστροφή βγαίνουν και διδάγματα και για τα όσα έχουν γίνει και για τα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εννοείται πως οι οικονομικές απώλειες δεν αναπληρώνονται εύκολα. Θα ακούσετε πολλά και είχατε ακούσει και πολλά. Τώρα θα ακούσετε πολλά και για τη Δυτική Αττική, πόσο γρήγορα θα γίνουν κάποια πράγματα, και τότε είχαμε ακούσει πολλά πράγματα και μάλιστα είχε παρουσιαστεί και ένα κυβερνητικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Βόρειας Εύβοιας με την ονομασία Εύβοια Μετά. Τότε η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν πει πως εφόσον πάει καλά αυτό το σχέδιο θα είναι ο μπούσουλάς μας για ολόκληρη τη χώρα, πως θα πρέπει να ανασυγκροτούνται περιοχές οι οποίες έχουν περάσει τέτοιες δυσκολίες όπως αυτές που πέρασε η Βόρεια Εύβοια. Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία θα έπεφταν εκεί στην περιοχή και θα γινόντουσαν έργα τα οποία, εφόσον ολοκληρωθούν κάποια στιγμή, θα γυρίσει σελίδα η Εύβοια και θα ταινίζει πραγματικά το μέλλον με αισιοδοξία. Θεώρησα χρήσιμο να σταθούμε στην περίπτωση της Εύβοιας 5 χρόνια μετά, να δούμε τι άντεξε στον χρόνο, τι χάθηκε και δεν γυρίζει πίσω, τι δεν έχει αποκατασταθεί και τι έχει γίνει. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του ο κύριος Θεόδωρος Ρουμελιώτης, είναι ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας. Γεια σας κύριε Ρουμελιώτη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα Θεώ, είμαστε μια χαρά.
0: Πώς είναι η Βόρεια Εύβοια 5 χρόνια μετά και από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά?
1: Ναι, σας άκουσα λιγάκι τον πρόλογό σας και όντως είναι κάθε καλοκαίρι ένα δύσκολο στοίχημα και στο λόγο που το ζήσαμε για όλη την Ελλάδα και για αυτούς τους ανθρώπους που σε τους πυροσβέστες μας, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές πυρκαγιές και επί λίγες μέρες πάλι το ίδιο. Εμείς μετά από 5 χρόνια μπορώ να πω ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να πατάμε καλύτερα στα πόδια μας. Όπως είπατε, σιγά σιγά η φύση αναγεννάται και εμείς το κομμάτι το τουριστικό κάθε χρόνο μέσα από τα προγράμματα που υπάρχουν μετά τις πυρκαγιές, όπως είναι ο κοινωνικός τουρισμός, τα 12 ημέρα, τα γνωστά 12 ημέρα της ΔΥΠΑ, όπως είναι το Εύβοια Pass και κάποιες άλλες δράσεις, προσπαθούμε να δουλεύουμε κάθε χρόνο καλύτερα.
0: Ναι. Ως προς την εικόνα της Βόρειας Εύβοιας, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια βασικά στοιχεία για το τι ακριβώς έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και σε επίπεδο, αν θέλετε, δρομολόγησης κάποιων έργων που θα ήταν
1: υποδομών.
0: Ναι, έργα υποδομών τα οποία θεωρούμε όλοι πως είναι απαραίτητα για την ευρύτερη περιοχή εκεί, ειδικά εννοεί μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που είχε συντελεστεί τότε το 2021.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρομολογηθούν όλα αυτά τα πολύ μεγάλα έργα που είχαμε πει και είχε πει και ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η περιοχή, όχι και τα λουτρά της Εδιψού και γενικότερα η Βόρεια Εύβοια, να ορθοποδήσει. Όπως είπα και πριν, τα έχουμε χωρίσει και είχαν χωρίσει ήδη σε 2 προγράμματα. Το ένα ήταν το βραχυπρόθεσμο που ήταν τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουν και κάποιες αποζημιώσεις που δοθήκαν σε όλες τις επιχειρήσεις και στον κόσμο που καταστραφήκαν τα σπίτια του, έτσι ώστε να μπορέσει να δει την επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα είναι και τα πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι ο οδικός άξονας Χαλκίδα μέχρι και Ιστιαία.
0: Ναι, θυμάμαι 71 είναι έργα είχαν σχεδιαστεί για να προχωρήσουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Μεγάλος αριθμός. Θα κόστιζαν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά προχωράνε, τα έργα γίνονται.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτός ο δρόμος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δυστυχώς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο όπου αυτό θα αλλάξει και το στάτους της περιοχής μας είναι το κεντρικό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού, όπου έχει πάρα πολλές αγκυλώσεις και είναι και σε σύνδεση με το κεντρικό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού είναι και η διαχείριση του ιαματικού νερού, όπου εκεί πέρα υπάρχουν δυσκολίες γιατί την διαχείριση την έχει η ΕΤΑΔ και την ιδιοκτησία του υδροθεραπευτηρίου την έχει το υπερταμείο πλέον, το ΤΑΙΠΕΔ. Και όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο δεν ανήκει στην περιοχή μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Δυστυχώς το υδροθεραπευτήριο λειτουργεί περίπου 2 με 2,5 μήνες το καλοκαίρι και μετά κλείνει και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει περισσότερους μήνες η περιοχή μας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Ο τουρισμός έχει επανέλθει στην περιοχή σας?
1: Έχει επανέλθει, όπως είπα και πριν, κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Αυτό έχει βοηθήσει εκεί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τα 12 ημέρα, όπου και δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στον επισκέπτη να έρθει, καθώς οι δενικτερεύσεις του είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Μικρή διακοπή, πολύ, κύριε Ρουμελιώτη, αν μπορείτε να περιμένετε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα είναι σύντομες, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
2: παίζει εκεί.
3: Δωροστροφό τη Novibet.
2: Δωροτροχό.
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το πλοίο Νησοσάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα ΦΗΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον κύριο Θοδωρή Ρουμελιώτη, τον ξενοδόχο και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Βόρειας Εύβοιας, για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά. Ελάτε, κύριε Ρουμελιώτη, λέγαμε για τον τουρισμό εκεί στο νησί σας.
1: Ναι, όπως είπα και πριν, ο τουρισμός έχει βοηθηθεί από τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού κυρίως, το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Όπως είπα και πριν, είναι ένα πρόγραμμα όπου δίνει κίνητρο στον επισκέπτη να έρθει στην περιοχή μας, καθώς η διανυκτερεύση είναι εντελώς δωρεάν. Και αυτό βοηθάει σίγουρα και όλη την οικονομία της περιοχής. Γιατί πραγματικά έχετε πάρα πολλοί κόσμος με αυτό το πρόγραμμα. Είναι το Εύβοια Pass.
0: Εκεί που ήσασταν δεν έχετε επιστρέψει πάντως, να υποθέσω.
1: Όχι.
0: Πριν τη φωτιά.
1: Όχι, και εκεί πέρα γι' αυτό τονίζουμε ότι πρέπει να γίνουν και έργα υποδομής. Καθώς μια περιοχή για να μπορέσει να αλλάξει και να πάει μπροστά θα πρέπει να γίνουν...
0: Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα εσείς που τα παρακολουθείτε από κοντά ή έχουν πέσει έξω, έχουν καθυστερήσει έργα?
1: Έχουν καθυστερήσει. Σίγουρα πιέζουμε, σίγουρα πιέζει η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή. Ελπίζουμε να αρχίσουν να προχωράνε και να δουλέψουν, ναι. Αλλά ακόμα είμαστε πίσω.
0: Ναι.
1: Είμαστε πίσω.
0: Από αυτό το κυβερνητικό σχέδιο, το σχέδιο που έφερε και την ονομασία, θυμίζω εγώ, Εύβοια Μετά, και είχε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ο Σταύρος Μπένος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μιλάμε για ένα master plan που θα άλλαζε όλη την εικόνα της Βόρειας Εύβοιας. Εσείς, οι πολίτες, οι άνθρωποι της Εύβοιας, έχετε αρχίσει να νιώθετε πως κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά σας μέσα από αυτά τα έργα, είναι ακόμη πολύ νωρίς?
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν έχουν γίνει τα έργα τα μεγάλα, έτσι ώστε να πούμε αυτό που είπατε, ότι αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν έχουν γίνει αυτά που περιμένατε, κύριε Ρουμελιώτη.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα, έχουν περάσει και 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι αρκετός χρόνος. Δεν περιμένει κανείς να έχουν γίνει όλοι αυτοί οι δρόμοι, όλα αυτά τα οποία μπορεί να είχαν προαναγγείλει.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει κάποια πράγματα για να δούμε κι εμείς ότι όντως πάμε κάπου. Κάπου θα υπάρχει ένας ορίζοντας μπροστά μιας άλλης πενταετίας όπου θα έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, όπως σας είπα, που έχουν δοθεί κάποια χρήματα στις επιχειρήσεις το πρώτο καιρό. Έχουν γίνει όλα αυτά τα προγράμματα που σας είπα για να μπορέσει να δουλέψει ο τουρισμός. Γίνονται κάποιες δράσεις πάλι με αφετηρία τον τουρισμό. Αλλά όλα αυτά τα προγράμματα δεν ξέρουμε κι εμείς για πόσο καιρό θα τρέχουν και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μια ζωή στο αν θα βγαίνει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με το συγκεκριμένο καθεστώς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνουν άλλα σοβαρά έργα για να μπορέσει να δουλέψει και η περιοχή και γενικότερα η Βόρεια Εύβοια.
0: Σε σχέση με το 2021, υπάρχει καλύτερη αντιπυρική προστασία στην περιοχή? Νιώθετε εσείς πιο ασφαλείς?
1: Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως ναι. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως έχουν πάρθει περισσότερα μέτρα. Έχουν γίνει και περισσότερες προσλήψεις από ό,τι ξέρω και στο κομμάτι των ανθρώπων στην πυροσβεστική και γενικότερα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία.
0: Ναι. Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα πράγμα το οποίο έκανε σωστά η πολιτεία αυτά τα χρόνια και ένα το οποίο το έκανε λάθος και θα θέλατε να το διορθώσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να γίνεται και να την ακούν και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής που ενδεχομένως βρίσκονται στην ίδια θέση που βρίσκεστε και εσείς τώρα.
1: Συμφωνώ.
0: Γι' αυτό
1: και
0: την
1: μάλιστα
0: κάνουμε.
1: Το έχω συζητήσει και με πολλούς φίλους. Το έχω κάνει.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όπως είπα και πριν, σίγουρα το κράτος κινήθηκε πολύ γρήγορα στο κομμάτι των αποζημιώσεων, στο κομμάτι των να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και να βγουν άμεσα ξανά στην αγορά. Και αυτό το κάνανε μέσω κάποιων επιδοτήσεων, κάποιων αποζημιώσεων, κάποιων προγραμμάτων, όπως είπα και πριν, για να μπορέσουν να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα όμως τα πολύ μεγάλα έργα, τα έργα υποδομών που χρειάζονται οι περιοχές αυτές που πλήττονται, δεν έχουν γίνει. Και όπως σας είπα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξει το κράτος, η κεντρική κυβέρνηση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αλλάξουν πραγματικά και να δουν αλλαγή και οι πολίτες σε κάθε περιοχή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, εμείς θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια. Η εικόνα πάντως της καμένης Εύβοιας εκείνη την εποχή, το 2021, φαντάζομαι από το μυαλό το δικό σας, των ανθρώπων της Εύβοιας, δύσκολα φεύγει από το μυαλό, Δεν είναι κάτι που το ξεχνά κανείς.
1: Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, δεν θα φύγει, θεωρώ, ποτέ όσο το ζήσαμε αυτό το πράγμα.
0: Σκληρή εμπειρία, κύριε Ρουμανιώτη, πολύ σκληρή.
1: Ήμασταν μπορεί να ακουστεί άσχημο περίγωγο από τα πω, αλλά ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση πραγματικά. Ναι, ναι. Μιλάω, έτσι νιώθαμε εμείς εκείνες τις μέρες.
0: Ναι, μια φωτιά που ξεκίνησε, ξέσπασε νομίζω 3 Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Κράτησε
1: ακριβώς
0: μέχρι τις 10-11 Αυγούστου.
1: 11
0: του μηνός. 8 ολόκληρες ημέρες και εγώ ήταν η Εύβοια. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλο ο κόσμος που ήταν μέσα στη φωτιά, που έχανε τα σπίτια του, όλα τα χωριά γύρω-γύρω που έκαψε από την Λίμνη μέχρι και το Ψαροπούλι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που ζούσαμε, δηλαδή εδώ στα λουτρά της Λιψού μπορεί να μην έφτασε η πυρκαγιά, αλλά ήταν πολύ σκληρό το να βλέπουμε και να έρχεται καθημερινά εκατοντάδες κόσμος, πυρόπληκτοι που είχαν χάσει τα σπίτια τους για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν στα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολη στιγμές.
0: Ναι. Το φυσικό περιβάλλον πάντως βλέπω και από εικόνες και από βίντεο που μου έχουν στείλει φίλοι, αναγεννάται βεβαίως με τους δικούς του ρυθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι
1: ακριβώς
0: είναι αργοί, αλλά είναι οι ρυθμοί της φύσης.
1: Είναι αργοί, αλλά σίγουρα έχει αρχίσει και αλλάζει η εικόνα και είναι κάτι πολύ θετικό για όλους μας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρουμελιώτη, καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε καλά. Θοδωρής Ρουμελιώτης, ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας. Τον ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Θεοδουλάκος τώρα μαζί μας για να μας δώσει την εικόνα από αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι, στην Ηλία. Ανησύχησε εκεί τους κατοίκους του πύργου. Γεια σου, Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Πέτρο. Όντως ανησύχησε πάρα πολύ, θα λέγαμε, χθες η φωτιά που ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα στο χωριό Μουζάκι του πύργου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα και μάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν επίγειες δυνάμεις δραστικής, οι οποίες επικυρούσαν στο σημείο προκειμένου να αντίσουν τις τελευταίες διάστατες αιστείες που υπήρχαν μέσα στην δραστική έκταση η οποία είχε παραδοθεί στις φλόγες. Δυστυχώς ένα αναγεννημένο κατά πράσινο δάσος κάηγε πέτρα από την χθεσινή φωτιά. Τώρα με το πρώτο φως ημέρας έχουμε τα εναέρια μέσα τα οποία επικυρούν προκειμένου να αντιμετωπίζουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο και με την ευχή βέβαια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναζωπήρωση, καθώς και σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή και για την Ηλία, καθώς υπάρχουν άνεμοι που θα πνέουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και έτσι λοιπόν θα επιδιώκουν οι επικεντρωτές του δυτικού σώματος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν τις αναζωπηρώσεις, να μην υπάρξει κίνδυνο, διότι ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που έχουν γίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Και επειδή, Πέτρο, μιλάμε για δραστική έκταση, καταλαβαίνεις ότι η φωτιά μπορεί πολύ γρήγορα να επεκταθεί λόγω των ανέμων, γιατί από το καμένο πάει στο σημείο που δεν έχει καεί, και έτσι λοιπόν εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγη ώρα θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι είναι και δύσκολη και η σημερινή ημέρα και για την Ελλάδα και για την Πελοπόννησο.
0: Βέβαια, και για εσάς εκεί στην Πελοπόννησο εννοείται θα είναι δύσκολη ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Άστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Συνεχίζουμε. Μουσικός με Billy Joel, A Matter of Trust, τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1986. Αν το καλοσκεφτείς, όλα σε αυτή τη ζωή είναι θέμα εμπιστοσύνης.

Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ φίλε μου. Γεια σου Γιώργο Χαβιάρα, προφανώς στην περίπτωση του πνιγμού του τετράχρονου αγοριού έχουν ευθύνη και οι γονείς. Η αμαλία, ο πατέρας έπρεπε να μην αφήσει από τα μάτια του τον ήπιο και όχι να επιρρύπτει την ευθύνη σε άλλους. Το είπαμε παιδιά. Ναι, έχεις δίκιο και εσύ αμαλία μου. Από την άλλη, ας είμαστε λιγάκι επίοικοι, γιατί τώρα το κακό μπορεί να συμβεί ακόμη και να είσαι από πάνω από το παιδί 24/7. Το λέω επειδή έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, η κόρη μου Κατερίνα, 3 ετών, δεν μπορείς να πάρεις λεπτό τα μάτια σου πάνω από το παιδί, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί, άνθρωποι είμαστε παιδιά. Ειδικά όταν το παιδί είναι σε θάλασσα, σε πισίνα, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, εκεί πρέπει να είσαι από πάνω από το παιδί διαρκώς, γιατί το παιδί πολύ απλά είναι πολύ μικρό και δεν ξέρει τους κινδύνους.

0: Μεταξύ πολλών άλλων που θα διαβάσετε σήμερα και όσοι κάνετε έτσι μια γύρα από το διαδίκτυο, πάρα πολλά αφιερώματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ένα σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ένας καλλιτέχνης που δεν χώρισε σε καλούπια, που ήταν αντισυμβατικός και έμεινε αυτός του μέχρι το τέλος. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός. Μα πάνω απ' όλα θα μπορούσε να πει κανείς ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ελεύθερο πνεύμα. Έτσι έζησε τη ζωή του. Θα τον θυμόμαστε και από τη Λούφα και Παραλλαγή, όπου εκεί έγινε γνωστός. Έκανε, ξεπετάκτηκε, θα έλεγε κανείς, μέσα από αυτή του την ταινία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο είχε, για τον οποίο είχε κερδίσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και άλλες συμμετοχές του θυμούνται πολύ σε ταινίες και σειρές. Γενικότερα ένας ηθοποιός με πολύ μεγάλο ταλέντο, θα μπορούσε να έχει κάνει και ακόμη μεγαλύτερη καριέρα. Όπως είπαμε, ήταν αντισυμβατικός και έκανε τις συνεργασίες τις οποίες πραγματικά τις ήθελε, πραγματικά τις κυνηγούσε. Δεν έκανε ποτέ εκπτώσεις ως προς αυτό. Γενικότερα δύσκολα τον έβλεπες να μπαίνει στα εμπορικά καλούπια, στα οποία μπαίνουν πολλοί ηθοποιοί με λιγότερο ταλέντο στην εποχή που ζούμε σήμερα. Η εικόνα της χθεσινής ημέρας μας ήρθε σίγουρα από τη Μήλο και το Σαρακίνικο, με αυτό το πρωτοφανές που είδαμε σε μια τόσο δημοφιλής παραλία, την παραλία του Σαρακίνικου, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο. Είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και χθες και σήμερα. Από ό,τι βλέπω και αν λάβω υπόψη μου και τα πολλά μηνύματα τα δικά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr για το πώς επιτρέπεται, από ό,τι φαίνεται, βάσει του νομικού πλαισίου που ισχύει σε αυτήν εδώ τη χώρα, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο ακόμη και σε μια τόσο πολυσύχναστη παραλία όπως είναι η παραλία της Μήλου τα καλοκαίρια, η παραλία Σαρακίνικο. Είναι μαζί μου ο Φέδωνας Καραϊωσήφιδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση, διότι υπάρχουν διάφορα νομικά κενά τα οποία επιτρέπουν αυτούς τους επικίνδυνους ελιγμούς από τους πιλότους των ελικοπτέρων. Γεια σου Φέδωνα μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
1: Άκουγα χθες την ανάλυση σου, την πρώτη τέλος πάντων, ναι, προσέγγιση. Νομίζω ότι τα είπες όλα. Ένα αλαλούμ κενά νομοθεσίας και προεδρικών διαταγμάτων και νόταμ ανάμεσα στους φορείς. Πάντοτε, επειδή εγώ έχω και την ιδιότητα του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, πάντοτε όταν συμβαίνει κάτι, το πρώτο πράγμα που λέω είναι το ότι η ασφάλεια των αεροπορικών συγκυριών, και ξεκινώ από εκεί γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τα υπόλοιπα, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά έπονται. Είναι αποτέλεσμα του τι έλεγχο ασκεί η κανονιστική αρχή κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Έτσι γινόμαστε ασφαλείς.
0: Σωστά.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, οι κανονιστικές αρχές, οι οποίες είναι...
0: Ποιες είναι, αυτό να το πούμε. Ναι.
1: Ναι, πολύ μπερδεύουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί δεν τις έχουμε παρακολουθήσει. Όλοι αναφερόμαστε στην ΥΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάποια στιγμή έσπασε σε δύο κομμάτια και είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για το τι συνέβη στη συνέχεια, αλλά και το τι θέλουμε να γίνει με την ασφάλεια πτήσεων και με την εύρυθμη λειτουργία των αεροπορικών, ναι, συγκοινωνιών. Ναι. Έγινε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι, η ΑΠΑ. Ναι.
1: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για τον τρόπο λειτουργίας και την ασφάλεια των αεροπορικών συγκοινωνιών, συνεπικουρούμενη από τον πολύπαθο ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι ο φορέας διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην χώρα, ο οποίος διαδέχθηκε την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών.
0: Και τον μάθαμε μέσα από το δυστύχημα των Τεμπών.
1: Των Τεμπών, ακριβώς. Λοιπόν, οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και για την ασφαλή λειτουργία των αεροπορικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα. όπως ορίζονται από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και κανόνες.
0: Για τα ελικόπτερα ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Ναι, αεροπορικό μέσο είναι.
0: Ναι.
1: Απλώς τι γίνεται. Α, η ΗΠΑ, η οποία ουσιαστικά προήλθε από τη διάσπαση της αρχικής ΗΠΑ, είναι υπεύθυνη για τις υποδομές και τη λειτουργία των αεροδρομίων.
0: Ναι.
1: Και για όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που υπάρχει σαν... Αν τολμήσω να το πω, αλλά δεν μπορεί να το πει κανένας διαφορετικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή τις επιχειρήσεις ελικοπτέρων, οι οποίες έχουν την ιδιαιτερότητα του μέσου. Δηλαδή το ελικόπτερο έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν απαιτεί σταθερό, μάλλον πεδίο απογείωσης, προσγείωσης, όπως είναι τα αεροσκάφη σταθερών πτερήγων, ναι, και δεν μπορεί κανένας να αποστερήσει αυτή τη δυνατότητα από τις επιχειρήσεις του.
0: Ναι.
1: Από
0: την μπορεί άλλη πλευρά, πρακτικά να προσγειωθεί και να απογειωθεί από οπουδήποτε θεωρητικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυθαίρετα και με την ευρύ ερμηνεία το ότι μπορώ να προσγειωθώ οπουδήποτε και να απογειωθώ από οπουδήποτε, ναι, μπορεί να επιχειρεί.
0: Γι' αυτό άλλωστε τα ελικόπτερα δεν καταθέτουν σχέδιο πτήσης. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος και πάει.
1: Δεν καταθέτουν, ναι, σχέδιο πτήσης. Ναι. Και εδώ πέρα, για να κάνω την μακρά
0: στο σχέδιο πτήσης, λοιπόν, μπορεί να προβλέπετε ότι εγώ θα προσγειωθώ εκεί δίπλα στην παραλία Σαρακίνικο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο.
0: Ωραία.
1: Ή αεροδρόμιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο.
0: Ναι. Αφού λοιπόν, μισό λεπτό, αφού λοιπόν στο σχέδιο πτήσης εγώ δεν μπορώ να βάλω την Άνη και θα πρέπει να βάλω ένα ελικοδρόμιο, ένα συγκεκριμένο οργανωμένο χώρο ότι θα πάω και θα προσγειωθώ, πώς μπορώ να προσγειωθώ όπου θέλω και να μην υπάρχει κάποια επίπτωση, να μην είναι παράτυπο δηλαδή, διότι αυτό προκύπτει από το νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθεί το σχέδιο πτήσης ακόμη και εν πτήση,
0: ναι,
1: με έκτακτη στάση.
0: Α, μάλιστα.
1: Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση και εδώ πέρα.
0: Άρα ο συγκεκριμένος πιλότος όταν θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές από τις οποίες έχει κληθεί, δηλαδή νομίζω από την ΗΠΑ έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
1: Η ΑΠΑ θα είναι αυτή η οποία θα διερευνήσει, διότι είναι επιχειρήση.
0: Okay.
1: Είναι...
0: ΗΠΑ, ΑΠΑ, εδώ ΑΣΑΜ, δεν ξέρω, μπλέκουμε τα μπούτια μας, αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι, ναι. Δεν θα έπρεπε να είναι ένας εσύ, Φέδωνα, που να ελέγχει όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί έχουμε τρεις φορείς να εμπλέκονται σε ό,τι έχει να κάνει με την εναέρια κυκλοφορία στην
1: πρακτικά, χώρα. Πρακτικά, ένας είναι ο φορέας, ναι, ο οποίος εμπλέκεται στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Η ΗΠΑ δευτερευόντως έχει λόγο. Δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το οποίο θα αποφανθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Mm. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι συμβουλευτικό όργανο. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ κάθεται και παρακολουθεί. Και μάλιστα, ναι, για να αναφερθώ σε συγκεκριμένο παράδειγμα, το 2024 ήταν καλή ώρα, ήταν Σεπτέμβριος, μετά το καλοκαίρι. Το αφήσαμε το καλοκαίρι να περάσει, ναι, με διάφορες αυθαιρεσίες, ναι, και βγήκαν τότε και είπαν ότι παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν πτήσεις ελικοπτέρων. Τότε είχαν στοχεύσει τη θύρα, την ίσοθύρα, και είχαν πει ότι εκεί εκτελούνται πτήσεις οι οποίες είναι παράτυπες, παράνομες, διότι ξεκινούν από εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο στην Αττική, για παράδειγμα, και δεν καταλήγουν σε εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Το που καταλήγουν.
0: Θα το είχαν κάνει σύστημα, φαντάζομαι, για να υπάρξει αυτή η παρέμβαση.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Πάρα πολύ.
1: Και ζήτησε ο ΔΑΣΑΜ από την ΑΠΑ να λάβει θέση, να πάρει θέση και να εφαρμόσει τον νόμο.
0: Μου έχει στείλει στο mail μου την εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος επί της ουσίας ζητά να απαγορευτούν οι πτήσεις ελικοπτέρων, προσγειώσεις, απογειώσεις.
1: Ναι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
0: Ναι. Ναι, διότι... ένα οριζόντιο μέτρο, δηλαδή να
1: ακριβώς
0: μην προσγειώνεται κανένα ελικόπτερο σε μη εξουσιοδοτημένο χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς ορίζεις τον εξουσιοδοτημένο χώρο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης. Υπάρχουν δεκάδες ελικοδρόμια, για να μην πω εκατοντάδες ελικοδρόμια στην ελληνική επικράτεια, και υπάρχουν άλλα τόσα πεδία προσγείωσης. Ποια είναι η διαφορά? Τα ελικοδρόμια είναι συγκεκριμένοι χώροι με μόνιμες κατασκευές, με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, και τα οποία διατηρούνται και επιτρέπουν τις επιχειρήσεις ημέρα ή και νύχτα αναλόγως με τον εξοπλισμό τον οποίο έχουν. Τα πεδία προσγείωσης είναι ένας χώρος ο οποίος ορίζεται για προσωρινές επιχειρήσεις ελικοπτέρων. Δεν μπορούν να εκτελεστούν πτήσεις τη νύχτα και η ευθύνη προσγείωσης αυτών αφορά τον πιλότο. Mm-hmm. Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ελικοπτέρων και πιλότοι οι οποίοι μια συγκεκριμένη στιγμή ορίζουν πεδίο προσγείωσης, προσγειώνονται, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, σηκώνονται, φεύγουν και δεν, ούτε γάζουν τη ζημιά. Αφενός, αφετέρου. Προβλέπεται, όπως είπα, η αλλαγή σχεδίου πτήσης. Έκτακτη προσγείωση ειδικού σκοπού. Ποιος είναι ο ειδικός σκοπός? Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση για τη Μήλο. Εγώ έψαξα εν ώψη της συνομιλίας μας σήμερα να βρω ποιες είναι πραγματικά οι απαγορεύσεις που δεν μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο.
0: Στη Μήλο, λες τώρα, στην περίπτωση της Μήλο. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιο χώρο.
1: Υπάρχει μακρύς κατάλογος. Αλλά διότι εντάξει, είναι η περιοχή Natura. Ναι. Μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο σε αρχαιολογικό χώρο?
0: Μπορεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο στις Αλικές. Υπάρχει εκεί ελικοδρόμιο. Μας ενημέρωσε σχετικώς χθες μέσω της ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα ο κύριος Δήμας. Είπε ότι το ελικόπτερο αυτό έχει άδεια να προσγειωθεί εκεί. Φαντάζομαι θα επικαλυστεί αυτό το οποίο είπε, ότι έκανε μια στάση εκεί και θα συνέχισε κανονικά στο ελικόδρομιο.
1: Αν το ελικόπτερο ήταν τελικά για Μήλο. Ναι. Γιατί μπορεί να μην ήταν καλά για τη Μήλο.
0: Ναι, μπορεί να ήταν για άλλο νησί. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα, υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ έτσι όπως το βλέπω σαν διερευνητής, η μεγάλη πρόκληση δεν ήταν ότι προσγειώθηκε σε αυτό το σημείο φυσικού κάλους στο νησί.
0: Ναι, μοναδικό
1: ήταν ότι υπήρχαν ρουόμενοι.
0: Ναι, ναι.
1: Υπήρχε παρουσία. Δηλαδή, όταν ο πιλότος.
0: Άρα, λες ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τους ανθρώπους εκεί. Αυτό λες, ότι δεν γίνεται τώρα να έχει λουόμενους και να πηγαίνει να προσγειώνει.
1: Και αν πρόκειται να πέσουν καμπάνες, ξεκινάμε από εκεί πέρα. Διότι εγώ άκουσα και δηλώσεις τοπικών παραγόντων ότι είναι προστατευόμενος χώρος. Ποιος είναι ο προστατευόμενος χώρος ακριβώς? Κάτω από ποια προστασία βρίσκεται? Ναι. Καλύπτεται η απαγόρευση όπως είναι στις περιοχές Natura, που δεν είναι η μοναδική απαγόρευση. Υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις για προσγείωση ελικοπτέρων.
0: Υπάρχουν και άλλες, λες.
1: Ναι. Άρα, αρχή πολιτικής αεροπορίας να βγει και να πάρει θέση.
0: Ναι.
1: Διότι ξέρεις τι γίνεται, κάθε αρχή καλοκαιριού, ορισμένες φορές προς το τέλος του καλοκαιριού, αφήνουμε την καλοκαιρινή περίοδο για να μην θυγούν και οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το χώρο και δεν υπάρχει και λόγος
0: να θυγούν. Και έχουν και πολλή δουλειά τα καλοκαίρια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει και λόγος να θυγούν. Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο? Λοιπόν, να πάρουν θέση και να πούνε εκεί απαγορεύεται, εκεί επιτρέπεται, έτσι ορίζουμε τους μη πιστοποιημένους χώρους ανεφοδιασμού. Διότι.
0: Πιστοποιημένος χώρος για να προσγειώσεις το ελικόπτερο θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα και ένα γήπεδο.
1: Σαφέστατα.
0: Σαφέστατα. Αυτό όμως πρέπει να τα ορίσουμε κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω πως είναι αρρύθμιστο το πλαίσιο εδώ. Αυτό μας λες.
1: Είναι ρυθμισμένο, αλλά η ρύθμιση είναι επαφείται σε αυτόν ο οποίος τη διαβάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε ο καθένας.
1: Και θα το δοκούν.
0: Ναι. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να προσγειώνεται άλλο σε μια παραλία που συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο τα καλοκαίρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Πέτρο.
0: Είχε ενδιαφέρον, όπως έχει πάντα άλλο στη συζήτησή μαζί σου. Να σε καλά. Καλημέρα. Φέδωνας Καρυοσηφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση. Δεν θα βάλεις τραγούδι τώρα, διότι μας διώχνεις. Κανονικά, κανονικότατα. Φεύγουμε εμείς, παιδιά, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Μάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πριν σε όλους και σε όλες.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99.
4: Όλα. Η ώρα είναι 8.
5: Ραδιο.
6: Perfume Lab. με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
10: FM. Σε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της αρχής. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αρχή επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών Μέδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές στη Ρωσία. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το επιβατικό χυματαγωγό πλοίο Νήσος Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνθηκε προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Από τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του το 1981 στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1984 έπαιξε στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή» και κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη στον αμερικανικό ιστότοπο Breitbart επέλεξε να αναδημοσιεύσει στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Πλεύρη στη συνέντευξή του δηλώνει θαυμαστής του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην Αμερικανική Προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 αναχέτησαν δύο πολιτικά αεροσκάφη, τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο Γκολφ και το ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού Προέδρου στο Μπέρνμιστερ στην πολιτεία του Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ που πέρναγε το Σαββατοκυριακό του Αμερικανός Πρόεδρος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με

0: Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
2: Ναι, ας αρχίσουμε λίγο διαφορετικά στο ξεκίνημα της ημέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Άλλα πράγματα είχα στο μυαλό μου, αλλά διαβάζω από την Καθημερινή της Κυριακής. 26 Ιουλίου 2026, Καστοριά. Τα γαμπριάτικα ήταν έτοιμα στην κρεμάστρα. Η ανθοδέσμη περίμενε. Είχε έρθει η ώρα κυριολεκτικά να ξυρίσουν το γαμπρό. Συγγενείς και φίλοι ήταν γύρω από τον 27χρονο Λαμιώτη γιατρό, συγκρατήστε την ιδιότητα, γιατρό, Επαμεινώντα Καλορίζου. Παντρευόταν την εκλεκτή της καρδιάς του. Γνωρίστηκαν και ρωτεύτηκαν στην ειδικότητα στο νοσοκομείο Μεταξά. Κατά παράδοση πατέρας και αδερφός παίρνουν πρώτοι το ξηράφι να ξυρίσουν το γαμπρό. Όμως εκείνος το έδωσε συμβολικά αλλού. Σε έναν άνθρωπο που μου τον έφερε η ζωή μέσα στη δυσκολία, τον έκανε η οικογένειά μου και θέλω να τον τιμήσω. Γιατί ορισμένα πράγματα δεν ξεπληρώνονται, δεν ξεχρεώνονται. Αυτός ο άνθρωπος που το έδωσε το ξηράφι, έτσι σε αυτή την τελέτη, ήταν ο Δημήτρης Νάνης, κοινωνικός λειτουργός στον Ξενώνα Ελπίδα του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, τον οποίο ο νυν γιατρός, τότε παιδί, γνώρισε σε ηλικία 4 ετών. Είχε διαγνωστεί με λέμφωμα. Η πιθανότητα να το πάθει το συγκεκριμένο λέμφωμα ένας άνθρωπος της λευκής φυλής, στο σημείο του σώματος που εκδηλώθηκε, είναι 1 στα 2 εκατομμύρια. Προσέξτε, 1 στα 2 εκατομμύρια. Και ο Επαμεινώντας όχι μόνο κατάφερε να το ξεπεράσει, αλλά έκανε σκοπό της ζωής του μέσα από την επιστήμη να βοηθήσει όσο περισσότερα καρκινοπαιθή παιδιά μπορεί. Και βέβαια δεν ξέχασε ποιος στήριξε τον ίδιο και τους δικούς του τις πιο σκοτεινές ώρες. Δεν είναι ο μόνος που έχει νοσηλευθεί στην Ογκολογική Μονάδα Παιδών Μαριάννα Βαρδινογιάννη και επιστρέφει εθελοντικά να βοηθήσει παιδιά και γονείς σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Πολλοί από τους ασθενείς που έγιναν καλά πέρασαν από τον Ξενώνα, πέρασαν από την Ογκολογική Μονάδα, επιστρέφουν είτε ως γιατροί είτε ως εθελοντές. Και δεν είναι τίποτα πιο δυνατό από το δικό τους παράδειγμα προς παιδιά που περνάνε αυτή τη δοκιμασία. Νοσηλεύτηκαν, έζησαν τη φιλοξενία, πέρασαν από μια πολύ δύσκολη περιπέτεια, περιπέτεια ζωής, γνώρισαν τη στήριξη και προσέξτε, επιστρέφουν για να στηρίξουν με τη σειρά τους παιδιά. Με την ιδιότητα του γιατρού ή ό,τι άλλο έχει ακολουθήσει ο καθένας στη ζωή του. Η Καθημερινή λοιπόν έχει μιλήσει με 5 νέες που μετέτρεψαν ουσιαστικά την περιπέτειά τους σε ένα μάθημα ζωής. Είναι ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Μαργαρίτα Πουρνάρ στην Καθημερινή. Της ζητώ συγγνώμη γιατί υπέκλεψα ένα κομμάτι από τη δουλειά της, ένα μικρό κομμάτι γιατί είναι ένα δισέλιδο αφιέρωμα. Μόνο και μόνο να σας προτρέψω να το βρείτε, είναι στην Καθημερινή της Κυριακής. Εγώ διάβασα μόνο ένα μικρό απόσπασμα από τη μία ιστορία, είναι άλλες 5 παρόμοιες ιστορίες, 5 αφηγήσεις από νέους και νέες που τώρα στο Ξενώνα, στην Ογκολογική Κλινική, είτε ως εθελοντές είτε

γιατροί στηρίζουν τα παιδιά που περνάνε τη δική τους περιπέτεια. Και δεν είναι τίποτα πιο δυνατό από το παράδειγμα ενός ανθρώπου που θα πει σε ένα παιδί: ξέρεις κάτι, εγώ πριν από 15-20 χρόνια ήμουν στη θέση σου. Θα το ξεπεράσεις, θα γίνεις δυνατός και κοίτα εμένα που βρίσκομαι τώρα. Είναι πάρα πολύ δυνατό το παράδειγμα. Αυτό ήθελα να πω ως έναρξη. Επαναλαμβάνω, θα βρείτε όλο το ρεπορτάζ. Εγώ καταχράστηκα την καλοσύνη της Μαργαρίτας για να το πω. Θα το βρείτε στην Καθημερινή της Κυριακής. Αυτά για καλημέρα.

0: μου.
1: Καλημέρα με αισιοδοξία, με δύναμη, με αντοχές για όσους έχουμε μείνει εδώ. Ελπίζω να με ακούει κανένας αυτές τις ώρες, να μην είναι μόνο ο Γιώργος Βραχνός απέναντί μου, να έχουμε μείνει παιδιά 2-3 μέσα στην πόλη.

Είναι απόλαυση να κυκλοφορείς στην Αθήνα την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ, καλή δύναμη να έχουμε, να πάνε όλα καλά αυτή την εβδομάδα που συνήθως η πόλη αδειάζει. Όχι συνήθως, συμβαίνει και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Ελπίζω να περνάτε καλά, να απολαμβάνετε τις ημέρες διακοπών σας όσοι βρίσκεστε σε κάποιον όμορφο προορισμό. Απόλαυση και για εμάς στο σκέλος της ερημοποίησης, ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε χωρίς τη βάσανο και την ταλαιπωρία του ποτηλιαρίσματος όσοι ξεμείναμε. Το σκέλος αυτό του κυκλοφοριακού περιμένουμε σήμερα να ανοίξει και η παλιά παραλιακή εδώ στο Φάληρο, στη συμβολή της με τη Φυσέως. Ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζαν όχι μόνο οι κάτοικοι της περιοχής, όχι μόνο επιχειρηματίες. Προσέξτε, υπήρχαν πάρα πολλά μαγαζιά στο τρίγωνο αυτό, Φυσέως και παλιά παραλιακή, που πλέον δεν περνούσε από εκεί κόσμος. Δεν ήταν σημείο από που κάποιος διερχόταν, ήταν κλειστό. Φτιάχνονταν τα έργα για την Κήτη του Ηλισσού. Οπότε οι άνθρωποι καθυλώθηκαν και οικονομικά, οι επιχειρηματίες. Όσο για τους υπόλοιπους, έπρεπε να κάνουν κύκλους για να βρουν άκρη, όχι μόνο οι κάτοικοι, αλλά και όσοι συνήθως χρησιμοποιούν το σημείο για να πάνε στην δουλειά τους, για να επιστρέψουν. Γενικά είναι ένα σημείο το οποίο, από το οποίο περνάνε χιλιάδες αυτοκίνητα καθημερινά, κυριολεκτό, και ήταν ένα προβληματικό σημείο για περισσότερο από ένα χρόνο. Είναι αυτό που σε κάνει να αναλογίζεις ότι, ρε παιδί μου, δηλαδή ξεκινάει ένα έργο. Έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή όπως το προϊόν. Σου λέει best before. Εδώ πέρα το best before όταν ξεκινάει ένα έργο ποιο είναι. Σου προκύπτουν 10 πράγματα, το ξέρω. Θα βρεθούν 10 δικαιολογίες διαφορετικές, δεκτές. Οι περισσότερες είναι καρμπών με τις υπόλοιπες. Προβλήματα αυτά, ιστορίες, απρόβλεπτες καταστάσεις, σύμφωνοι. Αλλά υπάρχει μια ημερομηνία σε έργο στην Ελλάδα, το οποίο δηλαδή να τεθεί εκ των προτέρων και να πεις αυτό το έργο θα γίνει στο συγκεκριμένο χρόνο και να παραδοθεί? Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις και το συγκεκριμένο δεν είναι από αυτές. Με ενημερώνουν τώρα ότι είναι ακόμα κλειστή, εντός της ημέρας θα ανοίξει. Ούτως ή άλλως, προσέξτε, θα σας ενημερώσουμε, γιατί ο Sky δεν απέχει και πολύ από το σημείο αυτό που γίνονται τα έργα, οπότε θα σας ενημερώσουμε, γιατί θα ακουστούν ζητοκραυγές. Έχετε δει στη Βόρεια Κορέα το Γκιμ που φωνάζουνε, που κλαίνε όταν περνάει? Δηλαδή ο κόσμος εκεί που είχε ταλαιπωρηθεί τόσους πολλούς μήνες θα αρχίσει να μαζευτούν κάτω τζιτζιφιές όλοι και περίχωρα και θα αρχίσουν να κραυγάζουν. Δηλαδή θα το πιστεύουν οι άνθρωποι ότι έχει παραδοθεί αυτός ο δρόμος.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, βλέπω έρχονται σιγά σιγά και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη μου, τη Ζέτα, συνάδελφη πάρα πολλά χρόνια με τη Ζέτα. Και εσύ, Αύγουστος, επάλξεις βλέπω, σε καλό δρόμο είσαι και εσύ, Ζέτα.

0: Ο Γιώργος Βραχνός λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Μισό, έχουμε φωτιά στα καλευγεία. Ο κύριος Πετρόπουλος είναι αντιδήμαρχος Σαρωνικού. Τι κάνετε κύριε Πετρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, δεν ξημέρωσε καλά.
0: Ναι.
1: Αυτή η εβδομάδα έχουμε σοβαρή φωτιά αυτή τη στιγμή στον οικισμό Αγίου Γεωργίου, σύνορα Καλυβίων με Κουβαρά. Έχει πάρει έκταση λόγω των ανέμων. Πάμε αυτή τη στιγμή να εκενώσουμε τον οικισμό που είναι στην οδό Αγίου Στυλιανού, γιατί υπάρχουν κατοικίες, μόνιμες κατοικίες. Υπάρχουν οι επίγειες δυνάμεις που έχουν έρθει μαζί με την πολιτική προστασία, το Δήμαρχο. Είμαστε όλοι σε γρήγορση. Πάμε ευθεία, περνάμε κανονικά και περιμένουμε να δούμε. Πρέπει οπωσδήποτε να στεί κάποιο ελικόπτερο, γιατί διαφορετικά η φορά του ανέμου είναι τέτοια που θα πάει προς την πλευρά, θα ανεβεί το λόφο και θα πάει προς την πλευρά του Μαρκοπούλου στην περιοχή Μερέντα.
0: Από εκεί λοιπόν φυσάει προς τα εκεί, διώχνει τη φωτιά. Θέλω να μου πείτε πάλι, ξέρω ότι τώρα τρέχετε κι εσείς, τις περιοχές όπως μου τις είπατε, το οικισμό και τα λοιπά.
1: Είναι ο οικισμός Αγίου Γεωργίου, Κουβαρά, σύνορα Καλύβια με Κουβαρά, και η οδός είναι η Αγίου Στυλιανού, έτσι που είναι και ο οικισμός που είναι οι μόνιμες κατοικίες του κόσμου.
0: Εκεί πρέπει να φύγει ο κόσμος.
1: Πάμε τώρα για εκένωση να δούμε τι υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και μεγάλοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, να μπορέσουμε να τους πάρουμε μέχρι να μπορέσουμε να πάει σε ύφεση φωτιά, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τέλος πάντων.
0: Αυτό που καίγεται είναι.
1: Καλημέρα, αντιδήμαρχος είμαι, Θεσσαλονικού. Πάμε, προχώρα.
0: Αυτό που καίγεται είναι δάσος, είναι πεύκα, είναι θάμνη.
1: Πεύκα, ακριβώς δάσος είναι. Είναι η περιοχή μεταξύ και λέγεται Ματόριζα για τα Καλύβια, Άγιος Γεώργιος για τον Κουβαρά. Είναι ακριβώς στις δύο αυτές και περιοχές, οικισμούς.
0: Καλή δύναμη, εύχομαι. Καλή δύναμη.
1: Αμήν, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Σταύρος Πετρόπουλος. Τώρα μην τον καθυστερούμε κιόλας τον άνθρωπο. Τα βασικά νομίζω μας τα είπε σχετικά με τους οικισμούς, που βρίσκεται η φωτιά, ποιες περιοχές θα εκενωθούν. Έσκασε η φωτιά στα Καλυβιά. Σήμερα ήταν δύσκολη ημέρα. Μάλλον διορθώνω. Είναι δύσκολη ημέρα. Τουλάχιστον με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη, οπότε είναι το κοκτέιλ εκείνο που εάν μπει φωτιά δύσκολα σταματάει. Προσέξτε, δεν είναι ο άνεμος που βάζει τη φωτιά, δεν έρχεται κάποιος αέρας με σπίρτο και πετάει σε ξερά χόρτα. Ανθρώπινη δραστηριότητα ευθύνεται για τη φωτιά, τουλάχιστον έτσι όπως αποδεικνύεται από τους τελευταίους 2-3 μήνες που τρέχει αντιπυρική περίοδος και οι πυροσβέστες έχουν μαζέψει πάρα πολλές υποθέσεις. Λένε κοντά στο 90-95% έχουν διαπιστώσει ότι οι πυρκαγιές έρχονται από αμέλεια. Έρχονται από κάποιον ο οποίος θα ανάψει να ψήσει κάτι, θα κόψει με τροχό, θα κάνει μια ηλεκτροκόλληση, τέλος πάντων από διάφορες εργασίες ή από άλλες καταστάσεις, αλλά ευθύνεται ο άνθρωπος στο 90-95%. Οπότε ναι μεν λέμε για συνθήκες οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν, να γιγαντώσουν μια πυρκαγιά στην έναρξή της, αλλά όχι συνθήκες που να προκαλέσουν μια πυρκαγιά. Την πυρκαγιά την προκαλεί ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, αυτά με τις θεωρίες. Στην πράξη τώρα είναι να δούμε τι θα γίνει εκεί στο Κουβαρά, να καταφέρουν να τη μαζέψουν γρήγορα οι άνθρωποι. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι και κοντά σπίτια και αν τους φύγει πάει προς Μαρκόπουλο και μπαίνουμε μετά σε ιστορίες. Ελπίζω αυτό τουλάχιστον το μέτωπο, γιατί και χθες είχε στο Κοροπή, νομίζω, είχε μια πυρκαγιά το απόγευμα, μαζεύτηκε γρήγορα, να δούμε την κατάληξη αυτής. Εάν κάποιος, οποιοδήποτε, θέλει να πει κάτι χρήσιμο για αυτή την πυρκαγιά, εννοείται πως είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Sky, έτσι είναι, στο 210-48-00-170-174. Στο πες την άποψή σου είναι ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα, πάνω δεξιά έχει το ταμπελάκι, το πες την άποψή σου, για οποιοδήποτε θέμα θέλετε. Θα βάλουμε στη συνέχεια και άλλα θέματα στη συζήτησή μας, από τα ανασφάλιστα θα έχουμε μια συνέχεια, τα πιάσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και τα πρόστιμα μέχρι το, από τα ανασφάλιστα μέχρι το ασφαλιστικό της συντάξης, είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για ανθρώπους που βρίσκονται σε ηλικίες 40, 50, 35, κάπου εκεί. Έτσι όπως πάει το δημογραφικό δεν βγαίνουν τα νούμερα, θα το δούμε και αυτό, αλλά εμβόλυμα. Βεβαίως οτιδήποτε συμβεί εκεί στο Κουβαρά ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή θα σας ενημερώνουμε, έτσι είναι αυτονόητο. Αυτό κάνει ο Sky πάντοτε, αυτό θα κάνει και σήμερα, σε αυτή τη δύσκολη, επαναλαμβάνω, μέρα. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Οπότε, εάν κάποιος θέλει να συνεισφέρει στην ενημέρωση για την πυρκαγιά ή οτιδήποτε τον ενδιαφέρει, εδώ είμαστε. Πού είχα μείνει, στον Γιώργο Βραχνό. Κάτσε να παρουσιάσουμε και τους ανθρώπους. Σήμερα δεν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον. Δεν είναι πρέπον, όπως έλεγαν οι παλαιότεροι. Δεν είναι πρέπον. Ο Γιώργος Βραχνός, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιλέξει αυτά τα τραγούδια.

0: Καλή σου ημέρα, Μινά μου. Να είσαι καλά, στο Ηράκλειο βρίσκεσαι. Εύχομαι ό,τι καλύτερο, φίλε μου. Υγεία για εσένα, για την οικογένεια, όπως και στην Άνιτα. Να είσαι καλά, Άνιτα μου. Εσύ νομίζω ότι μου κάνεις παρέα αυτά τα πρωινά. Λίγοι έχουμε μείνει. Ο Πέτρος, προσπάθησα, Πέτρο, να μπω σήμερα στην εκπομπή με ένα αισιόδοξο, με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα. Γιατί παρότι οι σημείο αναφορά ήταν άνθρωποι οι οποίοι, και πόσο μάλλον παιδιά που βρίσκονται σε δοκιμασία, νομίζω το μήνυμα που στέλνει αυτό το ρεπορτάζ της Καθημερινής είναι ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει τη διάθεση, έχει τη δύναμη, έχει την θέληση, τη βούληση να συμπαρασταθεί, να δώσει το παράδειγμα, και είναι πολλά τα παιδιά που πέρασαν από το ξενώνα, από την ογκολογική της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, της εκλειπούσας, της αείμνηστης Μαριάννας Βαρδινογιάννη, που βεβαίως οι απογονοί της συνεχίζουν το έργο της. Ο Χάρης από το Μάντσεστερ, γεια σου Χάρη μου, τι θερμοκρασίες έχετε εκεί, φίλε μου. Και ο Γρηγόρης, η υποθαλάσσια στη Θεσσαλονίκη στήχησε 100 εκατομμύρια και δεν έγινε ούτε μία τρύπα. Και για αυτή την απίστευτη σπατάλη, ούτε φέ δεν έχει γίνει. Τι να βάζουν, μουσαμά να βάζανε στη θάλασσα. So unchain my heart, unchain my heart. Αυτά μόνο στο μέτρο, μόνο στο μέτρο. Τάκη, ο Τάκης από τη Λαγονίση, έφυγε 7 και 20 από το Λαύριο. Είμαι Ομόνια, δεν είδα τίποτα. Μου λέει για τη φωτιά. Πρέπει να είναι θέμα του τελευταίου δεκαλέπτου, από ό,τι κατάλαβα από τον αντιδήμαρχο δηλαδή, που έτρεχε εκεί να φτάσει στο σημείο. Οπότε ναι, όταν έφυγες πιθανόν δεν υπήρχε αυτό το συμβάν. Και η Μαρία από Ηλιούπολη, μόλις πέρασε ένα ελικόπτερο και κατευθύνεται προς Καλύβια, φαντάζομαι πυροσβεστικό ελικόπτερο. Μακάρι να την πιάσουν γρήγορα, να κάνουν και το έργο τους οι πυροσβέστες και να μην κινδυνεύσει ο κόσμος ούτε περιουσίες. Αυτά είναι αυτονόητα, έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα δεν θέλω να κάνω χιούμορ, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση. Αλλιώς με το ελικόπτερο που είπες, δεν ξέρω να πηγαίνει Καλύβια ή καμιά Μήλο, κανένα σαρακίνικο κι αυτό. Καταλάβατε τώρα με το ελικόπτερο εκεί στο σαρακίνικο, δηλαδή χώρα με τέτοιο νησιωτικό σύμπλεγμα. Και δεν γνωρίζουμε, εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Εντάξει, είναι και όλα τα άλλα, ότι ο πλούσιος με το ελικόπτερο και που κάνει ό,τι γουστάρει και τα λοιπά. Εγώ δεν θα ενοχοποιήσω, ούτε θα ποινικοποιήσω τον πλούτο. Με τη δουλειά του ο καθένας κερδίζει τα χρήματά του και τα διαθέτει όπως θέλει. Είναι δικαίωμά του στο 100% και μπράβο του να βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Εννοείται αν το κάνει τιμία και αν φορολογείται. Από τη στιγμή που αυτοί οι δύο όροι υπάρχουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε, πώς να το πω, δηλαδή δεν φθονώ, αλλά θαυμάζω ανθρώπους οι οποίοι είναι πετυχημένοι και έχουν καταφέρει πράγματα στη ζωή τους και κέρδισαν χρήματα και τα απολαμβάνουν με την οικογένειά τους, κανένα πρόβλημα. Βεβαίως, τώρα το συγκεκριμένο έχει ένα προβληματικό σημείο, δεν είναι ότι απολαμβάνω τη ζωή μου, νομίζω είναι ότι θέλω να σου δείξω εσένα που δεν μπορείς ότι απολαμβάνω. Αφήστε το αυτό. Τέλος πάντων, εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Τώρα εντάξει, είναι αντικείμενο σχολείου, έτσι ο αλλιώς που προσγειώθηκε. Εγώ θέλω να σταθώ στο ότι χώρα με νησιωτικό σύμπλεγμα, που θα έπρεπε όλα αυτά, δηλαδή θεωρούσα εγώ πως όλα αυτά ήταν λυμένα, να έχουμε φτάσει στο σημείο από ένα τέτοιο συμβάν να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν γνωρίζουμε που πρέπει και που δεν πρέπει να προσγειωθεί ένα ελικόπτερο. Δηλαδή, αυτό εμένα με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε αν αυτό που έγινε είναι νόμιμο, παράνομο. Η πολιτική, η αεροπορία λέει, ναι, υπάρχει ένα πλαίσιο, αλλά να το ξαναδούμε αυτό το πλαίσιο, δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Τώρα, 2026, δεν είναι πια τα επτάμενα μέσα, αν πιάσετε και ντρόνς και τα λοιπά, ελικόπτερα, δεν είναι όπως τη δεκαετία του 50, του 60 που μετακινούνταν μόνο ο στρατός και η ανώτατη ηγεσία του τόπου. Πλέον αυτά τα μέσα έχουν μπει για τα καλά. Ένας κόσμος, τέλος πάντων, όποιος κόσμος έχει αποκτήσει εισοδήματα που μπορεί να τα χρησιμοποιεί, λειτουργούν ως αεροταξί, έχει πληθύνει ο στόλος. Δεν μπορείς ως πολιτική αεροπορία να λες, ναι, Να το δούμε, γιατί δεν ξέρουμε αυτό το πλαίσιο, μήπως χρειάζεται αναμόρφωση. Αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο κατά την άποψή μου. πάμε, μου λέει ο Γιώργος. Και το πάμε του Γιώργου Βραχνού σημαίνει ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, να πάμε μετά σε τίτλους ειδήσεων. Η Μαρία μου λέει ήταν ξεκάθαρα πυροσβεστικό. Ναι, Μαρία μου, το αντιλήφθηκα. Απλά ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό κιόλας. Ελπίζω να πάει γρήγορα εκεί στα Καλύβια. Και δύο Έριξον τώρα στα Καλύβια. Μου λέω Τάκης από το Λαγονέσι. Ελπίζω να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, να τη μαζέψουν. Θα φτάσουμε 20 βαθμούς σήμερα, μιας και ρώτησες, μου λέει ο Χάρης από το Μάντσεστερ. Λιακάδα, ωραίος καιρός. Λες και έχεις ανοίξει το κλιματιστικό. Πόσο θα ήθελα, ρε Χάρη, σήμερα να είμαι εκεί.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βολέι.
1: Ποιο βολέι?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στον Κουβαρά Αττικής. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Αρονικούς Δαύρος Πετρόπουλος σημείωσε ότι καίγεται δάσος. Εξήγησε ότι η φωτιά βρίσκεται στον οικισμό Αγίου Γεωργίου ανάμεσα σε Καλύβια και Κουβαρά. Ενώ ανέφερε ότι αναμένεται να δοθεί εντολή εκένωσης για τον οικισμό Αγίου Στυλιανού. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το βράδυ το πλοίο Νήσος Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέως στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

είπα και χθες, μιας και είναι Αύγουστος και θα μου βγείτε στις παραλίες στα καμάκια. Καμάκια τώρα η λέξη είναι δεκαετίας 80. Είναι το τραγούδι, το πιασάρικο τώρα. Πηγαίνετε στην παραλία και λέτε αυτό ακριβώς που ακούτε. Hello, I love you, I want to tell me your name. Μόνο αυτό, δηλαδή δεν χρειάζονται πολλά. Πας δεν τουρίζεις, λες αυτό. Ο Παναγία μου, τι είπα, μας πιάσει τώρα η πατριαρχία στο στόμα της. Μπορείτε να το πείτε και στον τουρίστα, παιδιά, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα. Είμαι της ορθότητας, της πολιτικής ορθότητας. Αυτό που θυμήθηκε ο Βραχνός, ο Καράς με την κασέτα που πήγαινε δίπλα στην τουρίστρια, κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα όμως μουσικάρα, εντάξει και δεν το ξανακόβω, από τη μια μουσικάρα, από την άλλη να μην σας αφήσω να το ακούω.

0: Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, από ό,τι διαβάζω εδώ στην ενημέρωση που μας κάνει και ο Μιχάλης Τεζάρες. Έχουν αυξηθεί οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Κουβαρά. Τώρα μην σας ζαλίζουμε αριθμούς, αλλά έχουν πάει πολλοί πυροσβέστες και αεροσκάφη και ελικόπτερα. Προσπαθούν να τη μαζέψουν τη φωτιά, επειδή υπάρχει και ισχυρός άνεμος και ο κίνδυνος να εξαπλωθεί και κοντά σπίτια. Και κοντά σπίτια έχει και ένα 112 αυγή. Οπότε και η πληροφορία για όσους κινείστε εκεί κοντά στην περιοχή, καθυστερώ λιγάκι γιατί τα διαβάζω μαζί σας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Λαυρίου. Προσέξτε, όσοι κινείστε στην περιοχή, έχει διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού προς Μαρκόπουλο. Κλειστή λοιπόν λεωφόρος Λαυρίου από την Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο. Αυτό είναι το σκέλος του κυκλοφοριακού σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που δίνεται μάχη αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είχαμε Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Πέτρο. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Πέτρος Μωραΐτης με ενημερώνει τώρα ότι είναι ο Χρήστος. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί κινητοποιηθήκατε όλοι να μας ενημερώσετε. Ο Χρήστος είναι ο οδηγός, μας ενημέρωσε αμέσως για τη φωτιά. Πήρε εδώ τηλέφωνο ο άνθρωπος, να είναι καλά. Γιατί είναι ένα ζητούμενο, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις το ραδιόφωνο μετατρέπεται και σε κόμβος ενημέρωσης αλλά και επικοινωνίας. Οπότε όποιος έχει το χρόνο και τη διάθεση να μας δώσει μια πληροφορία, τη μεταδίδουμε και έτσι μπορούμε να έχουμε μια εικόνα το τι γίνεται. Να σε καλά, Χρήστο μου. Καλή δύναμη, εύχομαι. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων, σχετικά με τα ανασφάλιστα οχήματα, τα οχήματα που δεν έχουν περάσει κταίο και τα πρόστιμα, τα ειδοποιητήρια που έχει αρχίσει να στέλνει το κράτος. Κάπου 300.000 είχε στείλει στην αρχή, μετά έστειλε άλλη μια φουρνιά 30.000, και διαβάζω σήμερα, έχει βγει και μια ανακοίνωση, ότι θα χρησιμοποιηθούν εργαλεία AI, τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να ξεσκονίζονται οι ενστάσεις. Γίνονται ενστάσεις από πάρα πολλούς ιδιοκτήτες γιοταχή που τους έρχεται το πρόστιμο, το ειδοποιητήριο, δεν ξέρω, και εκείνοι θεωρούν ότι είναι νόμιμοι, ότι δεν έχουν, τέλος πάντων, δεν είναι παραβάτες. Είτε το αυτοκίνητο έχει λάθος κάποιο ψηφίο, κάποιον αριθμό, είτε το είχαν ασφαλισμένο αλλά δεν είχε περάσει τα συστήματα, είτε το είχαν σε κατάσταση ακινητοποίησης, οπότε δεν ήταν υποχρεωμένοι να τα ασφαλίσουν, αλλά τους ήρθε τον μπιλιέτο. Γενικά τέτοιες καταστάσεις θα τις διαχειριστεί ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Πριν πάμε στην τεχνητή νοημοσύνη, ερχόμαστε εδώ, στην ανθρώπινη νοημοσύνη, που πολλές φορές δεν είναι καθόλου νοημοσύνη, γιατί όταν κινείσαι στο δρόμο χωρίς ασφάλεια, αυτό είναι ένδειξη έλλειψης νοημοσύνης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπερτσιάς είναι υπεύθυνος επικοινωνίας της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών. Για το αυτοκίνητο βεβαίως θα μιλήσουμε. Τι κάνετε, κύριε Μπερτσιά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαλή. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ιστορία με τα ανασφάλιστα χρόνια μας ταλαιπώρησε, αλλά νομίζω ότι πλέον δόθηκε οριστική λύση με την ΑΦΕ. Και ο νόμος που πρόβλεπε ότι θα γίνουν διασταυρώσεις και όλα σχετικά ψηφίστηκε το 2014 και περάσανε σχεδόν 16 χρόνια για να γίνει μια σοβαρή δουλειά. Και επειδή είχατε και τον κύριο Αναγνωστόπουλο προχθές, πρέπει και δημόσια να τον συγχαρώ, γιατί το πήρε πάνω του μαζί με τους συνεργάτες του και πραγματικά έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πλέον είναι πάρα πολύ εύκολα αυτόματα η πολιτεία μας να ανακαλύπτει ποιοι είναι ανασφάλιστοι και να επιβάλλει και τα πρόστιμα και ό,τι πρέπει προβλέπει ο νόμος.
0: Οπωσδήποτε είναι θετικό το γεγονός ότι το κράτος επιτέλους αποφασίζει να ασχοληθεί σοβαρά με ένα θέμα το οποίο μπορεί να το αντιμετωπίσει ο καθένας μας καθώς κινείται στο δρόμο και να μπλέξει μετά σε περιπέτειες. Είναι θετικό εξ ορισμού. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι κήρυκας της μισέριας, δεν προσπαθώ της κακομοιριάς, δεν προσπαθώ να βρω το μαύρο σε κάτι θετικό.
1: Κύριε Μαλή, γι' αυτό και πραγματικά θέλω να σας συγχαρώ και σας δημόσια, διότι σας ακούω χρόνια και έχετε αυτή την προσέγγιση, την πολύ σωστή.
0: Εννοείται.
1: Δεν την έχουν πολλοί συνάδελφοι.
0: Εννοείται ότι πρέπει να προβάλλουμε το σωστό. Αλλά τώρα μπορεί να αλλάξετε γνώμη με τα υπόλοιπα που
1: δεν αλλάζω γνώμη, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές.
0: Αλλά υπάρχουν και ένα-δύο θέματα που εμένα τουλάχιστον, κύριε Μπετσιά, δεν μου πολύ κάθονται. Ή μάλλον θα το ξεκινήσω από αλλού. Είστε ένας άνθρωπος που και εγώ σας θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια, από τους σοβαρούς συγκροτημένους ανθρώπους στο χώρο αυτό της ασφάλισης. Η άποψη που έχετε διαμορφώσει, το γιατί το κράτος επί 12-14 χρόνια, παρότι πέρασε ο νόμος, δεν ασχολήθηκε, ποια είναι η δική σας εικόνα? Δηλαδή, γιατί δεν το έκανε? Ήταν το πολιτικό κόστος?
1: Όχι.
0: Ήταν αδυναμία?
1: Απεδείχθηκε στην πράξη δεν υπήρχε κανένα πολιτικό κόστος. Και όχι μόνο για αυτό το θέμα.
0: Ωραία, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα πολλά χρόνια?
1: Να σας πω απλά πράγματα. Είναι. Ο δημόσιος τομέας, ενώ οι υπηρεσίες και όλα τα σχετικά που να λειτουργούν αυτόματα, δεν λειτουργούν. Αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε ένας επαγγελματισμός σοβαρός στις δημόσιες υπηρεσίες. Και περιμένουμε όλα, είναι στημένα έτσι, κάποιος υπουργός, κάποιος γενικός γραμματέας να πάρει πάνω του ένα θέμα. Ενώ θα πρέπει αυτά να λειτουργούν σωστά, αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται παρέμβαση του υπουργού να ασχοληθεί με το θέμα των ασφαλίστων. Φτάνουμε στο σημείο για απλά πράγματα να χρειάζεται παρέμβαση του υπουργού. Τώρα, τι φταίει γι' αυτό? Σίγουρα η συγκρατική μηχανή είναι ένα θέμα, είναι σοβαρό θέμα και είναι για πάρα πολλές πτυχές που απασχολούν τον κόσμο. Δεν είναι μόνο τα ανασφάλιστα, γιατί τα υπόλοιπα λειτουργούν σωστά. Υπάρχουν νόμοι που δεν εφαρμόζονται και για δύο άλλα πράγματα. Έτσι, μην τα πολιτικολογούμε ή μην γκρινιάζουμε πρωί-πρωί, αλλά υπάρχουν αυτά. Και επίπτει και το δικό μας θέμα των ανασφαλίστων οχημάτων. Έτσι, δεν υπήρχε ο νόμος για το θέμα των να μην οδηγούμε, να είμαστε τύφλα στο μεθύσι. Πόσες φορές εφαρμόστηκε? Τώρα τελευταία εφαρμόστηκε και είδαμε τα αποτελέσματα, έτσι, πάρα πολύ θετικά. Κάποιος το πήρε πάνω του και είπε θα το κάνω. Και το κάνει. Και μπράβο του.
0: Σας ακούω προσεκτικά, δεν σας διέκοψα, γιατί πραγματικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αυτά που είπατε ήταν η επιτομή, το πώς λειτουργεί σε ορισμένες του εκφάνσεις το δημόσιο. Είναι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δεν θα μπορούσε κάποιος να το περιγράψει καλύτερα. Και προκαλεί δηλαδή, όχι θυμό, αλλά λες γιατί. Μετά από τις περιπέτειες που έχουμε περάσει, γιατί.
1: Πραγματικά μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν η πολιτική μας ηγεσία, η σημερινή, η προηγούμενη.
0: Ναι, δεν το κομματικοποιούμε τώρα. Είναι
1: ένα θέμα που αφορά τη δημόσια διοίκηση. Πώς η δημόσια διοίκηση θα γίνει αποτελεσματική? Είναι απλά τα πράγματα. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Δηλαδή, αν πάρουμε τα προβλήματα του πολίτη που έχει στην καθημερινή του βάση, πραγματικά τρελαίνεσαι με αυτά που ακούς. Και κάποιος να πει, ρε παιδί, θα εφαρμόσουμε τον νόμο, θα υπάρχει αυτό, θα γίνει εκείνο. Τόσο δύσκολο είναι? Φαίνεται ότι είναι δύσκολο. Για να μας ταλαιπωρεί τώρα 100 χρόνια. Έτσι, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά.
0: Προσπαθώ να πω ότι ακούω έναν άνθρωπο να μιλάει με απλή λογική. Όχι τίποτα τεχνικούς όρους, γιατί είναι και το τεχνικό κομμάτι στην περίπτωσή σας, στη δουλειά σας. Να μην βάζει κανένα τεχνικό χώρο, να μιλάει με απλή λογική και να αναρωτιέσαι στο τέλος και να λες πράγματι, δίκιο έχει ο Μπερτσιάς. Γιατί? Δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Και ξέρετε, να σου πω και κάτι άλλο, κύριε Μάλια, έτσι μας δώθηκε ευκαιρία εδώ φύσης. Δυστυχώς και η πολιτική με όμικρον γιώτα έχουν την εντύπωση ότι αν ασχολούνται με μεγάλα έργα, ξέρω το όνομα σου θα γραφεί στην ιστορία.
0: Η καθημερινότητα είναι
1: αυτή. Ενώ η καθημερινότητα είναι αυτή που ταλαιπωρεί τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, έγινε μετά από πολλά χρόνια και πάλι από κάποιους αναγνωστόπουλους που είναι πραγματικά εξαιρέσεις στο δημόσιο τομέα, έτσι, δημόσιο λειτουργία που αξίζουν συγχαρητήρια, έγινε το θέμα του gov.gr. Ξέρετε πώς ο κόσμο έχει πραγματικά βοηθήσει. Μεγάλο έργο. Πάρα πολύ μεγάλο έργο. Θα μου πείτε για μια υπεύθυνη δήλωση τώρα, σοβαρό θέμα, ναι. Πόσες φορές πηγαίναμε για μια υπεύθυνη δήλωση στο αστυνομικό τμήμα ή στα ΚΕΠ? Έτσι. Χάναμε ώρες. Έγινε αυτό το μικρό έργο, το οποίο μικρό με εισαγωγικά, έτσι, και έχει δώσει τεράστιο όφελος, εξοικονόμηση χρόνου σε χιλιάδες πολίτες. Ξέρετε πόσα άλλα τέτοια έργα πρέπει να γίνουν, που είναι απλά και δεν στοιχίζουν, δεν έχουν κόστος. Αλλά δυστυχώς ασχολούμαστε μόνο με τα μεγάλα, και τα μεγάλα βέβαια εντάξει.
0: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, προς υπογράφω, θα μπορούσα να τα πω ό,τι λέτε, θα μπορούσα να τα πω και εγώ. Μου λέει, ας πούμε, εδώ ένας ακροατής μας λέει, το να βρεθούν τα ανασφάλιστα μέσα από τα εργαλεία που είχε το κράτος ήταν άσκηση για πρωτοετής φοιτητές πληροφορικής.
1: Ακριβώς. Θυμάμαι μια πριν δεκαετία χρόνια που είχαμε φτάσει στο σημείο να έρχονται διάφοροι και να μας προτείνουν και να προτείνουν στο Υπουργείο να αναλάβουν αυτοί με κάποια εκατομμύρια να βρουν τα ανασφάλιστα. Και όταν τα ακούσα αυτά, και λες, μα τι λένε τώρα οι άνθρωποι, αφού είναι απλά δύο βάσεις δεδομένων. Μία έχουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, μία έχει το κράτος. Και συγκρίνουμε και βρίσκουμε τα ανασφάλιστα.
0: Έπρεπε όμως να υπάρχει και το γράσο, έπρεπε σε αυτή την ιστορία.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα, στο θέμα μας, πόσα είναι τα αυτοκίνητα, κύριε Βερτσιά?
1: Έχουμε φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια, που σχεδόν πλέον έχουν ταυτιστεί τα ασφαλισμένα με τα κυκλοφορούντα. Δηλαδή, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τα ανασφάλιστα είναι πραγματικά εξαίρεση. Έχει γίνει αρκετή δουλειά και γίνεται καθημερινά.
0: Μπράβο.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μπράβο.
1: Βέβαια, ακόμη πρέπει να γίνει μια δουλειά, γιατί υπάρχουν και βάσεις δεδομένων που, όπως είναι για τα μηχανάκια που είναι σε διάφορες υπηρεσίες. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο κατακαιρματισμός. Αλλού είναι καταγεγραμμένα τα μηχανάκια κατά 50 σασέ. Αλλού είναι τα αγροτικά αυτοκίνητα. Αλλού είναι τα αγιοταχή. Όλα αυτά πρέπει να γίνει μια διασύνδεση. Πολλές από αυτές τις βάσεις ήταν και χειρόγραφες, δεν ήταν κάπου κατεγραμμένες ηλεκτρονικά και να βοηθούσε αυτό. Τέλος πάντων, έγινε δουλειά και νομίζω είναι στο πραγματικά. Σε λίγο θα μπορούμε να υπερηφανιστούμε ότι στην Ελλάδα ό,τι κυκλοφορεί είναι ασφαλισμένο.
0: Ή δεν κυκλοφορεί, ή παίρνει πρόστιμο, ή τέλος πάντων δεν είναι αυτό το μπάχαλο που υπήρχε. Η ένστασή μου στη συνομιλία που είχαμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, που αναγνωρίζω κι εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Αναγνωρίζω κι εγώ.
1: Διαφωνώ μαζί σας, διαφωνώ σε αυτό.
0: Το σπουδαίο έργο που έχει κάνει. Όχι, να διαφωνήσουμε, εδώ πέρα θα τα πούμε όλα.
1: Υπήρχαν και λάθη και έπρεπε η πολιτεία να προλάβει πριν ξεσηκωθεί ο κόσμος για διάφορα λάθη που υπήρχαν.
0: Ξέρετε ποια είναι η διαφωνία μου? Η διαφωνία μου ήταν στο ότι εντοπίζω ανασφάλιστο, στέλνω ειδοποιητήριο και του λέω ότι ξέρεις κάτι, έχεις ένα μήνα περιθώριο να το ασφαλίσεις. Και καλό δηλαδή κάποιον άνθρωπο ο οποίος τον συναβάνω, τον εντοπίζω να είναι παράνομος, του λέω έχεις και ένα μήνα τράτο. Εγώ το κράτος έχω και ένα μήνα τράτος. Γιατί να μην του βάλει το πρόστιμο?
1: Αλλά αυτό, όχι, αυτό έγινε την πρώτη φορά, γιατί δεν ήμασταν σίγουροι ότι πραγματικά είναι ανασφαλιστός.
0: Ωραία, θα μπορούσε να κάνει η ένσταση, να πει κύριε είμαι ασφαλισμένος, να τους δεστεί το πρόστιμο.
1: Εντάξει, αν το λάθος όμως οφείλεται όχι σε αυτόν, γιατί να υποβληθεί σε μια ολόκληρη ιστορία?
0: Γιατί κατά τη γνώμη μου, κύριε Μπερτσιά, καλλιεργείται μια νοοτροπία ότι σε αυτή τη χώρα ο συνεπής είναι εκείνος που τελικά νιώθει κορόιδο.
1: Σωστό,
0: ο λαμόγιο είναι εκείνο που καταφέρνει, είτε αν είσαι συνεπής στα δάνειά σου, είτε αν είσαι συνεπής στους φόρους σου, είτε αν είσαι συνεπής στην ασφάλιση του αυτοκινήτου σου, πάντα βλέπεις τον διπλανό σου, ο οποίος κινείται κάτω από το ραντάρ, να βρίσκει τον τρόπο με το κράτος να συνεννοείται. Αυτό.
1: Αυτό όμως έγινε την πρώτη φορά της εφαρμογής της ηλεκτρονικής διασταύρωσης. Στο εξής δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Γίνεται σωστά και όπως πρέπει. Είναι σημαντικό.
0: Δεκτό, επειδή το λέτε εσείς, δεκτό.
1: Ναι.
0: Όχι, ειλικρινά το λέω. Επειδή το λέει άνθρωπος της αγοράς. Αν μου το έλεγε άνθρωπος από την άλλη πλευρά, θα ήμουν επιφυλακτικός. Επειδή μου το λέει άνθρωπος της αγοράς.
1: Δεν ξέρω τα προβλήματα που υπήρχαν. Η εφαρμογή ήθελε λίγο την πολιτική της. Και κάτι άλλο, μια και μας δόθηκε ευκαιρία. Μιλάγατε προχθές για τις ασφαλίσεις, να ασφαλίζουμε τα εξωτερικά μας.
0: Θα σας ρωτούσα με αφορμή τις φωτιές τι γίνεται.
1: Εγώ απλώς να διορθώσω ότι δεν χρειάζεται μια περιουσία για να ασφαλιστεί κάποιος, γιατί είπατε ένα ποσό 600-700 ευρώ. Ένα εξωτικό ούτε 200 ευρώ δεν χρειάζεται για να ασφαλιστεί το χρόνο. Και να έχει μια σωστή ασφάλιση, γιατί ένα εξωτικό έχει μια αξία 100.000, 80.000, 120.000 δεν ξεπερνά σε αξία, δεν είναι μια πολυτελής έπαυλη. Εκεί μπορεί να έχει αυτά τα ποσά που είπατε.
0: Κατάλαβα
1: όμως το σπίτι του μέσου Έλληνα με 150-200 ευρώ το χρόνο είναι ασφαλισμένος, συμπεριλαμβανομένης και της κάλυψης για ζημιές από τα δάση και ό,τι καταστροφές υπάρχουν.
0: Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ άνθρωπος ο οποίος έχει ένα εξοχικό που βρίσκεται κοντά σε δάσους, κοντά τέλος πάντων ή γενικά σε μια περιοχή όπου βλέπεις ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος, δεν μπορώ να διανοηθώ να μην πει ότι μέσα σε φροντίδα αυτού του εξοχικού για θα πληρώσεις να βάλεις κουφώματα, θα πληρώσεις να βάλεις ένα φράκτη, να πεις ότι βγάζω και 30 ευρώ το μήνα γιατί θέλω να είμαι ήσυχος και να εξασφαλίσω αυτό το περιουσιακό στοιχείο. Εγώ αυτό, δηλαδή πέρα από τους νόμους, αφήστε τους νόμους, αφήστε τι λέει το κράτος, τι σου επιβάλλει η νομοθεσία. Εσύ. Ως ιδιοκτήτης.
1: Είναι η στοιχειώδης πρόνοια που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Δεν το έχουμε όμως, έτσι. Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι.
0: Με τις ζημιές τώρα εκεί στις πυρκαγιές που είχαμε και που θα έχουμε, συνεχίζουν, ας πούμε, ναι. Εκεί φαντάζομαι λειτουργεί το σύστημα.
1: Λειτουργεί και δυστυχώς όμως συνεχίζουμε να έχουμε τα περισσότερα ανασφάλιστα. Αυτό είναι το θέμα με τις ζημιές. Όποιο πολλής κόσμος είναι ανασφάλιστος.
0: Δηλαδή αυτοκίνητα που έχουν πάθει ζημιές από τις φωτιές.
1: Όχι, μιλάω για τα σπίτια τώρα.
0: Εγώ το λέω και για το αυτοκίνητο. Εγώ πάω και στο αυτοκίνητο τώρα.
1: Ναι, για τα σπίτια είναι χειρότερα τα πράγματα. Τουλάχιστον στα αυτοκίνητα έχουμε υποχρεωθεί εν μέρη να ασφαλιστούμε. Στις κατοικίες όμως τα πράγματα είναι εντελώς.
0: Είμαστε σε ποσοστά πολύ κάτω από τα.
1: Παρόλο που η πολιτεία τα τελευταία χρόνια έδωσε για αυτή την έκπτωση.
0: Στον έμφυα.
1: Δεν χρησιμοποιήθηκε όσο θα πρέπει.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Ενώ είναι πάρα πολύ φθηνό και το ασφάλιστρο για μια διακάλυψη. Ναι. Που είναι δυστυχώς κάθε χρόνο και για τη μισή Ελλάδα. Και εμείς να έχουμε το σπίτι μας ένα ασφάλιστο.
0: Ναι,
1: και
0: μετά
1: να φταίει κάποιος, η πολιτεία να την κυνηγάμε. Δηλαδή φορολογούμε να πληρώσουμε μετά και τις ζημιές.
0: Όχι, πέστε το, γιατί τίθεται ένα τέτοιο θέμα. Έχω πάρει τέτοια μηνύματα που λένε ότι και εγώ που πληρώνω και βγάζω ένα κομμάτι από τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό και λέω ότι δεν θα ξοδέψω να αγοράσω παπούτσια και πουκάμισο και τα βάζω αυτά για την ασφάλεια, για να εξασφαλίσω την περιουσία μου.
1: Και ο συμπολίτη σου δίπλα δεν έχει τίποτα από αυτά.
0: Δεν έχει τίποτα και οι δύο όμως είμαστε στην ίδια μοίρα. Το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση, κύριε Μπετσιά. Είναι θέματα που συζητάει ο κόσμος. Μην φοβόμαστε να τα βάλουμε στο δημόσιο διάλογο.
1: Ακούγεται όμως αυτό έτσι λίγο ακραίο και ό,τι είπατε. Το λέτε. Ξέρετε πως αντιδρά ένα μέρος της κοινής γνώμης.
0: Εντάξει, πάντα θα αντιδρά και μάλιστα αυτό που αντιδρά το κάνει και με έναν τρόπο αρκετά τοξικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να τα λέμε. Και αν δεν τα πείτε κι εσείς μετά από τόσα χρόνια. Δεν βγάζουμε άκρη. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εγώ χάρηκα. Να είστε καλά, κύριε Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή δύναμη,
1: εύχομαι. Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπερτσιάς, υπεύθυνος επικοινωνίας Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και κυρίως για τον κλάδο του αυτοκινήτου. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, απολαμβάνω συζητήσεις με ανθρώπους, ας μην τον πω έτσι με τον όρο της πιάτσας, με ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά, που έχουν ζήσει πάρα πολύ χρόνια, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια της ζωής τους μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο. Ο κ. Μπερτσιάς είναι αμέτρητα χρόνια σε αυτό το κομμάτι και γνωρίζει ακριβώς το πώς λειτουργεί, τις παθογένειες, τα προβλήματα, γνωρίζει πώς μπορεί να δοθεί η λύση κάπου και απολαμβάνω έτσι συζητήσεις με ανθρώπους που δεν φοβούνται κιόλας, όπως είδατε, να βάλουν και ορισμένα θέματα που άλλοι σου λέει τώρα μην προκαλέσω και καμία δυσαρέσκεια από κάποιους, κάτσε να τους βάλω και ένα περιτύλιγμα. Δεν είναι να βάζεις περιτύλιγμα εδώ. Αν έχεις μία άποψη, την καταθέτεις, ο άλλος καταθέτει τη δική του. Ας βγάλουμε το περιτύλιγμα από όλες αυτές τις ιστορίες. Αυτά με τα ανασφάλιστα. Τώρα, εγώ τώρα πώς θα εξασφαλίσω ότι θα διαβάσω μηνύματά σας, γιατί απ' τη μια σας ζητάω εδώ να ανοίξουμε συζητήσεις και απ' την άλλη να μην προβάλλω κιόλας τις απόψεις σας, δεν είναι σωστό.

Ο Χάρης από το Μάντσεστερ στην Αγγλία. Για να δούμε και το παράδειγμα άλλων χωρών. Μου κατέσχεσαν το αυτοκίνητο επειδή δεν πλήρωσα ένα μήνα δόση. Ακυρώθηκε η ασφάλεια. Αυτομάτως όλα αυτά, έτσι, σε ένα μήνα. Δεν το πήρα είδηση και μου κατέσχεσε η αστυνομία το αυτοκίνητο. Δεν ήταν ακριβό, λέει ο Χάρης. Το άφησα να πάει στην πρέσα παρά να πληρώσω όλα τα πρόστιμα που μου είχαν βάλει. Ο Πέτρος βάζει μια διάσταση. Μακάρι το ενδιαφέρον που δίνει το κράτος για τα ανασφάλιστα να δείξουν και οι ασφαλιστικές σε περίπτωση τροχιών ατυχημάτων, προκειμένου να μας αποζημιώνουν εμάς που είμαστε νόμιμοι. Προφανώς για να το λες είσαι καμένος. Εγώ για να σου πω την αλήθεια, με την εμπειρία τη δική μου έτσι, ένα-δύο περιπτώσεις που είχα, που μάλιστα δεν το λέω τώρα για να πω ότι είμαι καλός οδηγός και τα λοιπά, αλλά έτυχε να ευθύνεται ο άλλος για τη ζημιά που είχε γίνει. Δεν ταλαιπωρήθηκα. Πρέπει να πω ότι έχουν αυτοματοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό διαδικασίες. Σε παίρνουν τηλέφωνο, σου κλείνουν τα ραντεβού τους. Δεν μπορώ να πω ότι τράβηξα ζόρι με τις περιπτώσεις αυτές που είχα εγώ να αντιμετωπίσω από ασφαλιστικές.

Απολαμβάνω το Γιάννη από την Αφπακτό. Πείτε στον κύριο Μπερτσιά πως για υπεύθυνη δήλωση πηγαίνουμε ΚΕΠ. Σταματήστε την προπαγάνδα πως η λειτουργία της χώρας θα γίνεται με ΓΑΒ, με ΓΟΒ. Επιστροφή στην πραγματική ζωή και στη λύση των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας. Εντελώς μαζί σου όμως, όχι απλά μαζί σου, εντελώς. ΓΑΒ και barcode και αυτά που κρύβουν και άλλα πράγματα από πίσω. Όχι barcode, το άλλο το... Πώς λέγεται αυτό το τετράγωνο, μωρέ, με τα περίεργα, τα ιερογλυφικά. Όχι, το τετράγωνο, το QR.

κρύβουν και ξέρεις πράγματα λίγο περίεργα. Αν το κοιτάξεις ανάποδα, ναι, μπορεί λίγο να σου εμφανιστεί περίεργο πράγμα. Έτσι, να λέμε και τίποτα τέτοιο να περνάει η ώρα πρωί-πρωί.

0: Έλα μωρέ Γιάννη, απ' την άφακτο δεν είμαι επιθετικός. 10 Αυγούστου έχουμε εβδομάδα, μπήκαμε στην εβδομάδα που έχουμε μείνει 5 άνθρωποι εδώ πέρα να τα λέμε μεταξύ μας. Αν μην είσαι παρεξηγιάρης, δεν το είπα για να σε κακολογήσω αυτό με το ΓΚΑΒ και τα ΚΕΠ. Εντάξει, μη μου θυμώνεις φίλε μου, να είσαι καλά. Εγώ σέβομαι το γεγονός ότι είμαστε εδώ μια παρέα, ότι ακούς, ότι στέλνεις το μήνυμά σου. Το σέβομαι και το εκτιμώ, πραγματικά όμως το λέω αυτό. Εντάξει, αν λέμε και μια κουβέντα, τη λέμε λιγάκι για να χαλαρώσουμε, για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα, αλλά σέβομαι απολύτως και τη γνώμη σου και την άποψή σου και όλα. Γεια σου Γιώργο μου και σένα, καλή δύναμη να έχουμε, καλή εβδομάδα. Αν είσαι σωστός και τυπικός σε αυτή τη χώρα, ταλαιπωρείσαι. Οι υπόλοιποι που είναι χήμα, καλό περνάνε. Έτσι είναι το ελληνικό κράτος. Γιώργο μου, το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αλλάξει. Τι, διαφημίσεις πάμε, ναι, δελτίο ειδήσεων και μετά.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλος το κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
4: Summer Sale έως και 50% στο Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
12: Πέλα FM.
13: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
12: 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται και το μεγαλύτερο μέρος της Θηρεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες καθώς και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της Αρχής. Επισημαίνουν ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το επιβατικό όχημα ταγωγό πλοίων Ίσο Σάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα αφημί θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Παραδίδεται εντός της ημέρας την κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 αναχέτησαν 2 πολιτικά αεροσκάφη τα οποία εισήλθαν σε περιοχή όπου εφαρμοζόταν προσωρινή απαγόρευση πτήσεων γύρω από το γήπεδο γκολφ και το ιδιωτικό κλαμπ του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νιου Τζέρσι, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα πολιτικά αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν σε μικρή απόσταση από το κλαμπ που πέρναγε το Σαββατοκυριακό του Αμερικανός Προέδρος. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
14: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ υδράργυρο

0: καιρού. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Σπύρος Μάλης.
1: Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς, Sky 100,3 και αυτή την εβδομάδα του 15 Αύγουστου σε μια άδεια πόλη. Ελπίζω να την απολαμβάνετε όσοι έχετε μείνει εδώ για διάφορους λόγους, οικονομικούς ή κάτι άλλο που μπορεί, κάποια άλλη συνθήκη που μπορεί να έχει προκύψει και να σας εμπόδισε να φύγετε, να περνάτε όμορφα και εσείς που τελικά τα καταφέρατε. Εμείς ούτως ή άλλως εδώ θα βρισκόμαστε, οπότε εάν θέλετε μπαίνετε στην παρέα μας είτε μέσα από το μήνυμά σας στο τηλεφωνικό κέντρο, στον Πέτρο Μωραΐτη, στο 210-48-00-170 έως 174 ή εδώ που ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με αφορμή και την τελευταία συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Μπερτσιά για τα ανασφάλιστα και πώς τέλος πάντων το κράτος αντιμετωπίζει όλη αυτή την ιστορία. Θα επιλέξω κάποια μηνύματα. Βεβαίως τώρα θα μπούμε λίγο στα βαθιά. Αυτό το ημίωρο είναι το θέμα από τις ασφάλειες αυτοκινήτων, το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό. Ένα σύστημα το οποίο οι συνθήκες, η ιονή δεν είναι πολύ καλή για την επόμενη μέρα.

Υπάρχει μια συνέντευξη στην καθημερινή της Κυριακής της κυρίας Αναστασίας Μιαούλη. Η κυρία Αναστασία Μιαούλη είναι επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής της νεοσυσταθήσας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Είναι το συμβούλιο εκείνο το οποίο θα υποδέχεται και θα εξετάζει, θα κοστολογεί τις εξαγγελίες. Μεταξύ άλλων δηλαδή θα κάνει και αυτό τις εξαγγελίες των κομμάτων. Και ειδικά σε προεκλογική περίοδο αντιλαμβάνεστε πόση σημασία έχει και μετά τις περιπέτειες δηλαδή που έχουμε περάσει τη δεκαετία του 2010, πόση σημασία έχει το να υπάρχει ένας θεσμός. Πρέπει να το σεβαστούν βέβαια όλοι αυτό το θεσμό, που θα μπορεί να αξιολογεί και να κοστολογεί την πρόταση ενός κόμματος, την οικονομική του βέβαια διάσταση, την πρόταση ενός κόμματος πηγαίνοντας για τις εκλογές. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει όποτε θέλει ένα κόμμα, δηλαδή υπάρχει ένας χρόνος πριν από τις εκλογές, υπάρχουν κάποιοι όροι, κάποιοι κανόνες, δεν είναι ανακοινώσιμο, δηλαδή το κόμμα που θα πάει, που θα ζητήσει την κοστολόγηση από το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα δώσει τα στοιχεία αν θέλει στη δημοσιότητα, δεν θα πει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, δεν θα βγάλει κάποια ανακοίνωση, αλλά σε κάθε περίπτωση, έστω και αν βρίσκω εγώ κάποιες ψηλό αδυναμίες, σε κάθε περίπτωση είναι προς τη θετική κατεύθυνση να υπάρχει, να λειτουργεί μια τέτοια ανεξάρτητη αρχή. Λέει η κυρία Μιαούλη στην ερώτηση του Βασίλη Κοστούλα στη συνέντευξή της στην Καθημερινή. Στην εκάστοτε προεκλογική δε, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο πολιτικός πειρασμός για την κυβέρνηση είναι μεγάλος. Ποιες κατευθύνσεις θα λέγατε ότι πρέπει να έχει η οικονομική ατζέντα της χώρας από αμιγώς δημοσιονομική άποψη? Και λέει η κυρία Μιαούλη, να πω μια λέξη, ρεαλισμός. Ρεαλισμός. Θα ήταν κρίμα αν μετά τη μεγάλη κρίση ξαναμπούμε σε αυτό τον ανταγωνισμό παροχών και μη ρεαλιστικών υποσχέσεων. Λοιπόν, ως εισαγωγή τώρα για τον κύριο Νεκτάριο. Φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο. Είναι καθηγητής ασφαλιστικής επιστήμης, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το ασφαλιστικό όσο ελάχιστη. Ως εισαγωγή να πω το εξής. Είναι ελκυστικό να ακούμε απόψεις οι οποίες μας κάθονται καλά, δηλαδή μας αρέσουν, μας ικανοποιούν. Γνωρίζω ότι δεν είναι πολύ αρεστό να ακούς απόψεις οι οποίες σου περιγράφουν την πραγματικότητα. Δηλαδή από τη μία είναι άνθρωποι συγκροτημένοι, σοβαροί, που σου λένε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι συνθήκες για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι είτε εξ αμελίας δεν γνωρίζουν το αντικείμενο, είτε από δόλο σου λένε ένα παραμύθι το οποίο έχει πάρα πολύ στα αυτιά αλλά καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Εγώ σε αυτές τις δύο κατηγορίες είμαι στο α, έτσι, και γι' αυτό έχω επιλέξει και ζήτησα τη βοήθεια του κ.

0: του Νεκτάριου. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Σας κάλεσα γιατί όπως πάντοτε βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και όσο πιο πολύ βαθιά μπαίνουμε σε αυτήν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εξαγγέλουν τα κόμματα και η κυβέρνηση και τα κόμματα, εγώ δεν το... τα οποία όμως μετά από μια μεγάλη περιπέτεια που περάσαμε αυτή της κρίσης των μνημονίων, γνωρίζοντας πόσο έχει συμβάλει το ασφαλιστικό σε αυτή την κρίση την οποία περάσαμε, πλέον θέλουμε να καταγράφουμε απόψεις οι οποίες να είναι συγκροτημένες, σοβαρές, να αποδίδουν την πραγματικότητα. Γι' αυτό σας κάλεσα, επειδή ακούγονται πάρα πολλά πάλι αυτή την περίοδο, κύριε καθηγητά.
1: Βέβαια, το πολιτικό σύστημα, ειδικά τώρα εν ώψη Θεσσαλονίκης και διεθνούς εκθέσεως, προσπαθεί να προσεγγίσει τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων.
0: Είναι μεγάλη η υπόθεση αυτή, έτσι.
1: Ναι, είναι πρόκληση.
0: Πρόκληση.
1: Το πρόβλημα είναι ότι...
0: Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν και ψηφίζουν συνήθως. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες... τώρα, αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες είναι εκείνοι που είναι συνεπείς στα εκλογικά κέντρα.
1: Ναι. Οι συνταξιούχοι έχουν προσγειωθεί ανώμαλα τα τελευταία 15 χρόνια, διότι χωρίς να φταίνε οι ίδιοι βέβαια, υπέστησαν τις περικοπές των τριών μνημονίων που οδήγησαν σε μείωση κατά τουλάχιστον 50% των συντάξεων κατά μέσον όρο. Πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί σε καμία ανεπτυγμένη χώρα στη μεταπολεμική περίοδο. Και πού οφείλεται αυτό? Αυτό οφείλεται στο ότι είμαστε από τις ελάχιστες χώρες της Ευρώπης που δεν καταφέραμε στη δεκαετία του 90 να επιτύχουμε μια κοινωνική συνένεση μεταξύ των κύριων πολιτικών κομμάτων τότε, των συστημικών κομμάτων εννοώ, τα οποία θα έπρεπε να φτιάξουν μια καινούρια δομή συστήματος συντάξεων με το διανεμητικό σύστημα και με το κεφαλοποιητικό της επικουρικής σύνταξης. Τα έχουμε πει χίλιες φορές αυτά. Εγώ ήμουν ο πρώτος που τα είπα από το 1991. Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ούτε τότε, ούτε αργότερα, παρόλη την πρόταση Σπράου, την απήχηση που είχε η πρόταση Σπράου και θυμάστε τι έγινε
0: τότε. Yeah, yeah.
1: Με τις αρνητικές εντυπώσεις και όλα τα υπόλοιπα. Μετά με την προσπάθεια του κυρίου Γιαννίτση, ο οποίος ήθελε να περικόψει μόνο τις πρόωρες συντάξεις, γιατί είμαστε πρωταθλητές σε επίπεδο Ευρώπης στους πρόωρους συνταξιούχους. Δηλαδή ακόμα και σήμερα, παρόλο ότι τυπικά δεν επιτρέπεται να υπάρχουν συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, υπάρχουν δύο σελίδες με εξαιρέσεις στους νόμους και ακόμα βγάζουμε συνταξιούχους 55 ετών, οι οποίοι κοστίζουν γύρω τα 4,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αυτά τα λάθη λοιπόν τα πληρώσαμε ακριβά και όπως είπατε το μεγαλύτερο και κυριότερος παράγοντας της πτώχευσης της χώρας και της οικονομικής καταστροφής ήταν ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε και λειτουργούσε το σύστημα συντάξεων.
0: Το θεωρείτε ότι το ασφαλιστικό, δηλαδή στο κεφάλαιο κρίση, το ασφαλιστικό είναι ένα, καταλαμβάνει μεγάλο μέρος, το πιστεύετε?
1: Βέβαια, διότι από το 2000 μέχρι το 2018 που έγινε και το τρίτο μνημόνιο είχε απορροφήσει 250 δισεκατομμύρια κρατική χρηματοδότηση που ήταν περίπου όσο είναι το δημόσιο χρέος, όσο ήταν τότε το δημόσιο
0: χρέος.
1: Και έκτοτε είχε απορροφήσει άλλα 100, τώρα είναι 350 δισεκατομμύρια. Θέλω να πω λοιπόν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και ακριβώς επειδή είναι σοβαρά και αφορούν 2,5 εκατομμύρια πολίτες, κάνατε πολύ σωστό πρόλογο και είπατε ότι εμείς έχουμε υποχρέωση, ειδικά σαν καθηγητές πανεπιστημίων, να λέμε την πραγματικότητα. Και άλλοι μπορούν να θέλουν να ωραιοποιήσουν τις καταστάσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι έχει χαθεί το τρένο πλέον για τις γενιές των συνταξιούχων και για τις υφιστάμενες και για τις επόμενες. Η μόνη δυνατότητα που υπήρχε, που θα υπήρχε για να δημιουργηθούν κάποια πλεονάσματα για τους συνταξιούχους, είναι να έτρεχε η οικονομία με ρυθμούς πάνω από 3%. Δυστυχώς χάσαμε και την τελευταία ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η οικονομία δεν έφυγε με ρυθμούς πάνω από 2%. Από του χρόνου θα έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 1%. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χάθηκε και αυτό το τρένο. Επομένως πρέπει να προσγειωθούμε και να δούμε τι λέμε και πώς και τι αντίκρισμα έχουν αυτά τα οποία λέμε. Άκουσα αυτά που λέγατε προηγουμένως για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι καλά οργανωμένες χώρες, και αναφέρομαι κυρίως στην Αμερική, η οποία έχει το πιο ισορροπημένο σύστημα συντάξεων σε όλο τον πλανήτη. Ήταν έτσι από την αρχή και σχεδιαστεί και λειτουργεί μέχρι σήμερα με άψογο τρόπο. Εκεί λοιπόν τι προβλέπετε? Ότι δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα να παρεμβαίνει στο σύστημα συντάξεων και να νομοθετεί πριν νομοδοτήσει μια επιτροπή κοινωνικής ασφάλισης που αποτελείται από εξαιρετικά ειδικά άτομα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να συμβεί και αυτό το έχουμε προτείνει εδώ, αλλά τώρα και πολλές, και τώρα και 10-15 χρόνια, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν εισακούγονται στην Ελλάδα. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι δεν μπορεί ο κάθε κόμμα να ανακοινώνει προεκλογικά ότι θα κάνει αυτό για τους συνταξιούχους και μετά είτε να το ξεχνάει ή να το κάνει και να βουλιάζει την οικονομία. Πρέπει λοιπόν αυτοί που καταλαβαίνουν από τέτοια πράγματα, μια επιτροπή ειδικών δηλαδή, να θεσμοθετηθεί και να είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να ζητήσει τη γνώμη τους πριν εισάγει κάποιο νομοσχέδιο σχετικά με το σύστημα συντάξεων στην Βουλή. Τώρα λοιπόν εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ακούς τον έναν και λέει ότι θέλει να δώσει αυτή την παροχή. Το άλλο κόμμα λέει το άλλο κλπ. Η αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχουμε Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως είχαμε προτείνει τόσα χρόνια, η μόνη αρχή αρμόδια για να το κάνει αυτό είναι η Ανεξάρτητη Αναλογιστική Εθνική Αρχή. Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Διότι ούτε το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ούτε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μπορούν να κάνουν αυτές τις αναλύσεις και εκτιμήσεις. Δηλαδή, εάν ακουστεί μια πρόταση από ένα κόμμα, θα πρέπει να ζητηθεί από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή να εκτιμήσει τι θα συμβεί τώρα και τι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια στο σύστημα συντάξεων. Και αυτή είναι η μόνη έγκυρη θέση την οποία πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Όλα τα άλλα είναι μια συνέχεια των αλλεπάλληλων αθώων που έχουμε κάνει στα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και οδηγήσαμε τη χώρα στην καταστροφή, στην οικονομική καταστροφή και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους σε συντάξεις πείνας, οι οποίες όμως τώρα είναι αργά. Διότι αν είχαμε κάνει αυτή την εξισορρόπηση του συστήματος από τη δεκαετία του 90 ή από τη δεκαετία του 2000, τώρα θα είχαμε μια κεφαλοποιημένη επικουρική σύνταξη, θα είχαμε δίπλα και τη διανεμητική σύνταξη, θα είχαμε αποφύγει την πτώχευση της χώρας, οι συνταξιούχοι θα είχαν ένα επαρκέστερο επίπεδο συντάξεων και όλα θα λειτουργούσαν άψογα. Επαναλαμβάνω, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που έχουμε κάνει τέτοια λάθη και που συνεχίζουμε να τα κάνουμε.
0: Μία ερώτηση, θα αρχίσω από την παρατήρηση μετά την ερώτηση. Σε έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη συγκρότηση, έτσι όπως τον ακούω, τον καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριο, δεν μπορώ να φανταστώ πώς ακούει να διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος αυτή τη στιγμή γύρω από το ασφαλιστικό, όταν πέφτουν διάφορα πυροτεχνήματα. Εγώ θα δώσω 13η, εγώ θα δώσω τη 15η, εγώ θα δώσω τόσα, εγώ θα δώσω το ένα, το άλλο. Δηλαδή ένας άνθρωπος που το γνωρίζει το θέμα σε βάθος, δεν ξέρω, στο μυαλό του δηλαδή, όταν παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση, τι βάζει? Δηλαδή τι λέει, ότι λέει, δηλαδή όταν τα ακούτε αυτά λέτε ότι
1: φαντάζομαι τα χειρότερα, διότι ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί και τα έχουμε πει τώρα και πολλά χρόνια, και με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς έχουμε πει τι θα συμβεί και το έχουμε εκτιμήσει με ακρίβεια και θα το διαπιστώσουν και οι ενδιαφερόμενοι σύντομα, και με την επαναφορά της 13ης σύνταξης, η οποία δεν αφορά μόνο την εφάπαξ εφαρμογή, αλλά θα πρέπει να καθιερωθεί στο ΔΙΝΕΚΕΣ.
0: Προφανώς, ναι.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι πρέπει να πάμε στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και να ζητήσουμε μία εκτίμηση του τι σημαίνουν αυτές οι ρυθμίσεις.
0: Αυτοί που τα προτείνουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό?
1: Κοίτα, τα πολιτικά κόμματα ενδιαφέρονται κυρίως για τις ψήφους. Δεν ασχολούνται πολύ με την
0: Με τις μακροχρόνιες, μέσω μακροχρόνιες επιπτώσεις, ναι.
1: Ναι, με τις, σου λέει, γιατί οι επιπτώσεις στα συνταξιδοτικά συστήματα εκτιμώνται πάντα με βάση τον επόμενο μισό αιώνα. Οπότε αυτά είναι δύσκολα πράγματα για αυτούς.
0: Εδώ μιλάμε για τον επόμενο μισό χρόνο.
1: Έχετε δίκιο. Πέρα... Ότι ο πολιτικός σχεδιασμός στη χώρα μας είναι ο επόμενος μισός χρόνος και γι' αυτό καταστραφήκαμε και οικονομικά.
0: Ο χρόνος των εκλογών.
1: Και καταλήξαμε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Είπατε δύο φορές και θέλω να σταθώ σε αυτό. Τώρα είναι αργά. Ακούει ο ακροατής. Ο ακροατής που είτε είναι στην ηλικία των 35-40 και φαντάζεται το μέλλον του, δηλαδή μετά το πέρας του εργασιακού του βίου τι του έρχεται, ακούει το Μιλτιάδη Νεκτάριο να του λέει τώρα είναι αργά, τώρα χάθηκε το τρένο, και ακούει και ο 35ης ο 40ης, ακούει και αυτός που ετοιμάζεται να βγει στη σύνταξη, ακούει και αυτός που έχει πάρει τη σύνταξη και προβληματίζεται, σου λέει τι εννοεί ότι χάθηκε το τρένο, εννοεί ότι εγώ δεν έχω ελπίδα να πάρω μια καλή σύνταξη, εννοεί ότι εγώ δεν θα πάρω δεν θα δω μια βελτίωση στη ζωή μου, εννοεί ότι εγώ ο 40ης θα βγω στη σύνταξη στα 70, τι εννοεί όταν ακούει το Μιλτιάδη Νεκτάριο να του λέει χάθηκε το τρένο φίλε μου, τελείωσε τώρα.
1: Αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Η απάντηση λοιπόν είναι η εξής, ότι όσον αφορά τις υφιστάμενες γενιές συνταξιούχων δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Γιατί όπως είπαμε χάσαμε όλα τα τρένα τα προηγούμενα. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει από την δεκαετία του 90 και τότε και μόνο τότε να κάνουμε τι δηλαδή. Αυτό που κάναν όλοι οι άλλοι οι Ευρωπαίοι που ξεκίνησε πρώτα από το 1976 η Αμερική και μας έδωσε σε όλους τις κατευθύνσεις πώς πρέπει να οργανώνονται και να λειτουργούν τα συστήματα συντάξεων. Τώρα οι καινούργιες γενιές. Οι καινούργιες γενιές έχουν εκτός από το διανεμητικό σύστημα, διότι τώρα τι έγινε, μετά από όλα αυτά έχουμε καταλήξει να έχουμε μόνο το διανεμητικό σύστημα για την κάλυψη των υπόλοιπων των επόμενων γενεών συνταξιούχων.
0: Διανεμητικό, και συγχωρέστε με γιατί θα το πω μπακαλίστικα, για να απλά να αντιλαμβάνεται και ο κόσμος τους όρους, διανεμητικό είναι ότι μαζεύω εισφορές φόρους και τα μοιράζω στους συνταξιούχους. Δεν κεφαλαιοποιώ.
1: Κάθε χρόνο αφαιρούμε 36 δισεκατομμύρια από την εργασία, από τα κεφάλαια, από τις εισφορές
0: και
1: των εργαζομένων και των εργοδοτών, και τον ίδιο χρόνο τα μοιράζω στις συντάξεις. Αυτό λοιπόν γιατί έπρεπε να αλλάξει, διότι από το 1970 είχε διαπιστωθεί το πρόβλημα της επερχόμενης γύρας του πληθυσμού. Τότε είχαμε 8 εργαζόμενους για κάθε ένα συνταξιούχο. Τώρα έχουμε γύρω στον 1,8 εργαζόμενους για κάθε ένα συνταξιούχο και μετά το 40 θα έχουμε έναν προς έναν. Και ειδικά εάν επικρατήσει και η τεχνική νοημοσύνη στην έκταση που έχει προκύψει, πιθανόν έχουμε περισσότερους συνταξιούχους από εργαζόμενους. Επομένως, με το διανεμητικό σύστημα είμαστε σε πλήρες αδιέξοδο.
0: Δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Έτσι είναι. Ποια ήταν η λύση? Μία και μοναδική. Κεφαλοποίηση της μισής περίπου συνταξιδοτικής παροχής μέσω των κεφαλοποιητικών επικουρικών συντάξεων. Και έτσι θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση.
0: Είναι τα επαγγελματικά ταμεία που λέμε.
1: Είναι το ΤΕΚΑ και τα επαγγελματικά ταμεία. Το ΤΕΚΑ, το οποίο το δημιούργησε η κυβέρνηση, είναι μια σωστή μεταρρύθμιση αυτή, αλλά τι έγινε, αφορά τις καινούργιες γενιές από το 2023 και μετά. Εδώ η πρόταση δική μας που κάναμε το 2018, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το 2018 στα πλαίσια του τρίτου μνημονίου χάθηκε μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε αυτά να συμπληρώσουμε τα λάθη που δεν τις παραλήψεις και τις πράξεις που δεν κάναμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Κάναμε τότε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πειραιώς μια πρόταση συνολική για την αναδιαμόρφωση του συστήματος συντάξεων με την εισαγωγή κεφαλοποιητικής επικουρικής σύνταξης για όλο τον πληθυσμό, όχι μόνο για τους νέους. Δυστυχώς δεν έγινε τότε δεκτή, δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί και από την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό που έχει θεσμοθετηθεί τώρα είναι το ΤΕΚΑ. Το ΤΕΚΑ λοιπόν είναι η επικουρική κεφαλοποιητική σύνταξη για τις νέες γενιές. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι αυτή θα οριμάσει το 2070. Επομένως, μέχρι το 2070 οι γενιές αυτές που μεσολαβούν έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα. Εκεί τι πρέπει να κάνουν? Εάν τους περισσεύουν κάποια χρήματα σε μηνιαία ή ετήσια βάση, να μπαίνουν στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης για να μπορέσουν να συμπληρώσουν την συνταξιδοτική τους προστασία. Το πρόβλημα ποιο είναι πάλι εδώ? Ότι χρειάζονται έναν ασφαλιστικό σύμβουλο, διότι δεν μπορεί ο απλός πολίτης να σχεδιάσει ένα διάστημα 30, 40, 50 ετών. Επομένως όλα αυτά πρέπει να γίνονται με συστηματικό τρόπο. Είναι αυτό που λείπει στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο έχει μακροχρόνια βάση. Δηλαδή όταν η πολιτική, με το πολιτικό σύστημα ακούνε σχεδιασμό για 30-40 χρόνια, δεν έχουν την υπομονή να κάνουν τέτοιου είδους πράγματα και τα αποτελέσματα είναι δραματικά βέβαια για τους πολίτες.
0: Κύριε καθηγητά, θέλω την εξής χάρη. Θέλω, επειδή η συζήτηση που κάνουμε νομίζω ότι δεν γίνεται πολύ συχνά, στο δημόσιο διάλογο δεν μπαίνουν τα θέματα έτσι όπως τα βάζετε, και εγώ δεν θέλω να σας, δεν θέλω να σας χάσω, θέλω να συνεχίσουμε ή αύριο ή μεθαύριο να μου αφιερώσετε, να αφιερώσετε εδώ στους ακροατές μας άλλο ένα ημίωρο, γιατί δεν πρόλαβα να βάλω θέματα που αφορούν το δημογραφικό. Δεν είναι του τομέα σας, το γνωρίζω, αλλά θέλω να βάλω το δημογραφικό από τη μια και το αν μπορούμε εκεί να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Την άποψή σας θα ήθελα. Και το δεύτερο, με αφορμή εκθέσεις από τον ΟΣΑ για προσδόκιμα ζωής, το σύστημα αυτό το τριετία να εξετάζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, θέλω να το βάλουμε και αυτό. Θα μου δώσετε άλλο ένα ημίωρο αύριο μεθαύριο να συνεννοηθούμε μετά?
1: Λένε καλύτερα μεθαύριο, γιατί αύριο.
0: Μεθαύριο. Μεθαύριο το κλείνουμε από τώρα, να το γνωρίζουν και οι ακροατές που μας ακούνε. Μεθαύριο θα έχουμε καλεσμένο πάλι τον καθηγητή Μιλτιάδη Νεκτάριο. Από ό,τι σας είπε μέχρι τώρα ο κύριος Νεκτάριος, αντιλαμβάνεστε πως κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το ασφαλιστικό. Σας ευχαριστώ θερμά. Και
1: ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε μεθαύριο.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος. Μεθαύριο θα έχουμε τη χαρά να το φιλοξενήσουμε πάλι, να συνεχίσουμε. Υπάρχει μια έκθεση του ΟΣΑ που λέει ότι πρέπει να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με βάση το προσδόκιμο ζωής. Και είναι κάτι που θα το εξετάσει η χώρα μας και το 2030. Με βάση αυτά που μας είπε ο κ. Νεκτάριος, επαναλαμβάνω, είναι θέματα τα οποία δύσκολα μπαίνουν στο δημόσιο διάλογο, επειδή προκαλούν εκνευρισμό, προκαλούν ανησυχία, προβληματισμό, αλλά είναι αναπόφευκτο να, πώς να το πω, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από μια κατάσταση και τις συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται, έτσι όπως μας τις ανέλησε και ο καθηγητής. Οπότε μεθαύριο θα έχουμε την τύχη να τον ξανασυναντήσουμε. Τώρα πάμε σιγά σιγά σε τέτοιους ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, τον φωτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
10: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στο Κουβαρά Αττικής. Εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια Θωρικού. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Αρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος σημείωσε ότι καίγεται δάσος. Εξήγησε ότι η φωτιά βρίσκεται ανάμεσα σε καλύβια και κουβαρά. Λόγω εκδήλωσης της πυρκαγιάς, υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Άρχισε σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση, την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και τα γυαλιά μπροστά μου, προσπαθώ να συντονιστώ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος, έχουμε αυτή τη φωτιά στο Κουβαρά. Ο Λευτέρης είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Σφύρο. Ευχαριστώ και στο ακροατή σου. Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησε δύσκολη εβδομάδα με τη φωτιά στο Κουβαρά. Υπάρχει ένα μήνυμα από το 112 για εκένωση στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Έχουν αυξηθεί πολύ πυροσβεστικές δυνάμεις αυτή τη στιγμή στο σημείο. Είναι πάνω από 172 πυροσβέστες που επικυρούν, ενώ είναι συνεχή η παρουσία των εναέριων μέσων. Επικυρούν και ελικόπτερα και καναδέρ και προσπαθούν αερός να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Εμείς αυτή τη στιγμή με το στεριό του ΣΚΑΕ προσπαθούμε να εντοπίσουμε ένα σημείο για να έχουμε μια πανοραμική εικόνα της φωτιάς.
2: Να δείτε και στην τηλεόραση,
3: Ναι. Ακριβώς πώς είναι το μέτωπο. Ναι. Τις ρητές του ανέμου δυστυχώς φαίνεται να αλλάζει συνεχώς φορές και σημεία, το οποίο τι σημαίνει αυτό, ότι δυσκολεύει πολύ το έργο των πυροσβεστών. Ναι. Ωστόσο, όση ώρα κάναμε τη μετάβαση, δεν ξέρω αν είδες, ήταν η συνεχής η ρήψη νερού από τα εναέρια μέσα.
2: Ναι, είδα και ελικόπτερα και νομίζω και κάποιο αεροσκάφος ή έκανα λάθος. Αλλά ελικόπτερα, ναι.
3: Ωραία, θα μου δώσει λίγο χρόνο, Σπύρο.
2: Έλα, Λευτέρη, κάνε τη δουλειά που πρέπει και θα τα πούμε μετά. Σε ευχαριστώ για αυτή την πρώτη ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι στον Κουβαρά. Έχουμε μια δύσκολη περίπτωση. Φυσάει πάρα πολύ. Ξέρετε, είναι και μια περιοχή όπου είναι διάσπαρτα σπίτια ή άλλες εγκαταστάσεις, αποθήκες κτλ. Οπότε και με αυτόν τον αέρα προσπαθούν οι πυροσβέστες να κινηθούν, να περιορίσουν τη φωτιά και να σώσουν εκεί τα σπίτια των ανθρώπων. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα. Οι συνθήκες δηλαδή δημιουργούν ένα κοκτέιλ, έτσι, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή άνεμη, δημιουργούν ένα κοκτέιλ που αν ξεφύγει η φωτιά μετά δύσκολα μαζεύεται. Θα δούμε τώρα ένα θέμα το οποίο νομίζω μας αφορά, όχι νομίζω, μας αφορά όλους σίγουρα, και το φέρνει στην επικαιρότητα ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης. Είναι πολλές οι φορές που έχουμε ακούσει και πρόσφατα μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες με καμπάνες που πέφτουν στη ΜΕΤΑ. Η ΜΕΤΑ είναι η μητρική, η επιχείρηση ομπρέλα που έχει από κάτω τις πολύ γνωστές εφαρμογές, τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ από εμάς, τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, το Instagram και άλλα. Λοιπόν, και είναι πάρα πολλές οι καμπάνες που πέφτουν τελευταία στη ΜΕΤΑ, είτε για κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών, είτε για αθέμητους όρους συναλλαγών, είτε για οικονομικές απάτες που γίνονται μέσα από αυτές τις πλατφόρμες. Και αυτό ακριβώς το θέμα το φέρνει στο προσκήνιο ο κύριος Φαραντούρης και είναι χαρά μας να τον έχουμε. Τι κάνετε, κύριε Φαραντούρη, είστε καλά, καλή σας ημέρα.
4: Δική μου όλη χαρά, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η σκέψη μου είναι στην πατρίδα και στις...
2: Πού βρίσκεστε τώρα, πού βρίσκεστε?
4: Βρίσκομαι στη Ζάμπια, βρίσκομαι σε αυτή την έτσι όμορφη αλλά πολύπαθη χώρα της Νότιας Αφρικής. Επικεφαλής αποστολής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν έχω ακόμα διακοπές. Έχουμε εκλογές εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί και έχει μια ειδική εταιρική σχέση με πολλές χώρες του κόσμου και της Αφρικής. Και εγώ ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπής Προϋπολογισμού συμμετέχω σε αυτή την αποστολή, δυστυχώς αυγουστιάτικα, μέσα στο 15 Αύγουστο, αλλά αυτό είναι το καθήκον. Και για τις επόμενες 3-4 μέρες θα είμαστε εδώ, θα συναντηθούμε με την πολιτική ηγεσία εν ώψη των εκλογών, γιατί αποτελεί προϋπόθεση η ομαλότητα, η δημοκρατική θεσμή για τη συνέχιση αυτής της εταιρικής σχέσης. Όμως η σκέψη μου είναι πίσω στην πατρίδα, τα πύρινα μέτωπα, αλλά και όσα αναφέρατε στην εισαγωγή σας, δηλαδή στη δουλειά που γίνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η οποία δεν σταματάει ποτέ. Μπορεί να έχουν σταματήσει τα θερινά τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μην ψηφίζονται δηλαδή νόμοι αυτή την περίοδο, όμως ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνεχίζεται. Και ένας από αυτούς είναι αυτό που αναφέρατε, αγαπητέ κύριε Μάλλη.
2: Τι θέλετε να αναδείξετε, κύριε Φαραντούρη, ποιο είναι το πρόβλημα τώρα στη λειτουργία σε αυτές τις πλατφόρμες?
4: Θα σας πω, είναι η διαδικτυακή απάτη, της οποίας έχουν πέσει θύματα, νομίζω, πάρα πολλοί Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, ενδεχομένως πολλοί από τους ακροατές μας σήμερα το πρωί ή αυτοί οι οικοί τους, να έχουν πέσει θύματα διαδικτυακής τέτοιας οικονομικής απάτης, που διακινείται μέσα από τις πλατφόρμες που όλοι χειριζόμαστε και καθημερινά. Είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον ακροατή ο οποίος δεν μπαίνει στο Facebook, δεν μπαίνει στο Instagram ή δεν μπαίνει σε άλλες πλατφόρμες, όχι τις Meta, δηλαδή στο TikTok, στο X, στο πρώην Twitter και ούτω καθεξής.
2: Δεν θα σας διακόψω πάλι, ειλικρινά, αλλά να βοηθήσω τη συζήτηση. Προχθές στην τηλεόραση του Sky βγήκε άνθρωπος ο οποίος είπε ότι μπήκα στο Facebook, είδα μία σελίδα η οποία μου έλεγε από εδώ θα αγοράσεις εισιτήρια για τη συναυλία, μια μεγάλη συναυλία που είναι το Φθινόπωρο. Μπήκα, έδωσα 140 ευρώ, κατάλαβα πως ήταν μια απάτη την οποία τη συνάντησα μέσα στη σελίδα στο Facebook. Προχθές,
4: πολύ σωστά. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερης κλίμακας απάτες πολλών χιλιάδων ευρώ, ενδεχομένως και πολλών εκατομμυρίων, πολλών χιλιάδων ευρώ. Τις απάτες αυτές, δυστυχώς, οι πλατφόρμες αυτές δεν τις ελέγχουν όπως θα έπρεπε. Δεν τις φιλτράρουν, δεν τις διηλίζουν, δεν τις κοσκινίζουν, δεν τις περνάνε από φίλτρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έθεσαν υπόψη μας πολλές ενώσεις καταναλωτών, εθνικές ενώσεις αλλά και ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών πριν από κάποιο καιρό. Εδώ και δύο μήνες λοιπόν ξεκινήσαμε κάποιοι ευρωβουλευτές, είναι μια διακομματική προσπάθεια με ευρωβουλευτές και από διάφορες χώρες, ως επιτοπλίστων από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το εγχείρημα δεν περιορίζεται μόνο στην ευρωομάδα τη Σοσιαλιστική, υπάρχουν και ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια για την οποία θα πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος. Μας είχαν προειδοποιήσει πολύ ότι πάμε να τα βάλουμε με μεγάλα συμφέροντα.
2: Με τα θηρία, ναι.
4: Κάναμε μια καταγγελία, η οποία όμως απέδωσε καρπούς. Διότι μας απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγες μέρες ότι ξεκινάει επίσημη διαδικασία κατά της ΜΕΤΑ. Και η διαδικασία αυτή φυσικά δεν θα περιοριστεί μονάχα στη ΜΕΤΑ, στο Facebook και στο Instagram. Θα περιλάβει και άλλες πλατφόρμες όπως το TikTok, όπως το X, το πρώην Twitter.
2: Από όπου μπορεί να διακινηθούν τέτοιου είδους πράγματα.
4: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποσχέθηκε ότι μέχρι το φθινόπωρο θα έχει εκπονήσει και ένα αναλυτικό σχέδιο ελέγχου, δηλαδή ένα εγχειρίδιο για το πώς θα πρέπει αυτές οι πλατφόρμες, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να λειτουργούν έτσι ώστε να φιλτράρουν όλες αυτές τις απάντες. Προσέξτε. Οι πλατφόρμες αυτές βγάζουν χρήματα από αυτές τις απάτες. Προσέξτε. διότι φιλοξενούν στις ιστοσελίδες τους όλη αυτή τη διαφημιστική δραστηριότητα. Έτσι, έναντι κάποιου ανταλλάγματος. Αυτοί λοιπόν βγάζουν χρήματα και εμείς χάνουμε χρήματα, διότι πέφτουμε θύματα αυτής της διαδικτυακής απάτης, την οποία έχουν υποχρέωση, όπως λέμε εμείς και όπως θα πει, θεωρώ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, να την ελέγχουν προτού την αφήνουν ασίδωτη να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Αυτό είναι. Έχω την αίσθηση ότι.
2: Άρα, συγγνώμη, η πλατφόρμα πρέπει να βρει τα εργαλεία να ελέγξει τι υποδέχεται. Δεν μπορεί να έρθει απ' έξω η Κομισιόν να επιβάλλει κάποια πράγματα. Η Κομισιόν έρχεται, δηλαδή εσείς οι ευρωβουλευτές έχετε πάρει την πρωτοβουλία να πείτε ότι εσύ, πλατφόρμα, κάνε αυτό που πρέπει να μην επιτρέπει την απάτη. Αυτό γίνεται.
4: Ναι, εμείς λέμε ότι αυτές οι πλατφόρμες, εφόσον φιλοξενούν στις ιστοσελίδες τους τέτοιου είδους δραστηριότητες, αμφιλεγόμενες.
2: Να έχουν και τους μηχανισμούς
4: να μας παρουσιάσουν τι μηχανισμό έχουν, τι φίλτρα έχουν και τι εποπτεία ασκούν στο μαγαζί τους. Έτσι, δηλαδή, για φανταστείτε ένα μαγαζί το οποίο προμηθεύει τους καταναλωτές με ακατάλληλα τρόφιμα. Η ευθύνη σε πρώτο χρόνο φυσικά είναι του μαγαζιού να ξέρει και να ελέγχει και να μην προσχετεύει τους καταναλωτές ακατάλληλα για την ίδια τρόφιμα. Βεβαίως θα έρθει και η αγορανομία μετά και θα κάνει τον έλεγχό της. Αλλά εμείς λέμε ότι η πρώτιστη, η αρχική ευθύνη για τον έλεγχο αυτών που διακινούνται στο διαδίκτυο είναι οι πλατφόρμες που το φιλοξενούν.
2: Ναι.
4: Δεν μπορεί λοιπόν, όπως χαρακτηριστικά είπατε πριν στο παράδειγμά σας, να εμφανίζεται στη ιστοσελίδα που πουλάει εισιτήρια, να πηγαίνουν οι καταναλωτές να βγάζουν εισιτήρια, να κερδίζουν οι απατεώνες και ταυτόχρονα να κερδίζουν και οι ιστοσελίδες.
2: Ναι, γιατί έχει πληρώσει διαφήμιση. Ο απατεώνας έχει πληρώσει τη διαφήμιση για να μπει.
4: Ακριβώς.
2: Εκεί.
4: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαδικασία. Έχουν πέσει ήδη μεγάλα πρόστιμα στις εταιρείες αυτές και στις διαδικτυακές αυτές πλατφόρμες. Εμείς θεωρούμε ότι είναι απόλυτη υποχρέωση γενικότερα και της πολιτείας αλλά και όλων αυτών των μεγαθυρίων, έτσι, των κολοσσών, να προστατεύουν τον καταναλωτή και συνεπώς θα το πάμε μέχρι τέλους. Και δεν υδρώνει αυτή μας ούτε με τις προειδοποιήσεις που τα βάζουμε με τις συμπέροντα, ούτε φυσικά με τους κολοσσούς που έχουν
2: περάσει.
4: Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μας, κύριε Μάρη.
2: Πότε επιστρέφετε από τη Ζάμπια?
4: Επιστρέφω ανήμερα της Παναγίας, το 15 Αύγουστο, για να βρίσκομαι και εγώ μαζί με την οικογένειά μου. 13 του μήνα έχουν εκλογές εδώ, είναι τεταμένο το κλίμα.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί, δηλαδή έτσι...
4: Υπάρχουν καταγγελίες για συμπλοκές στη χώρα. Άρα. Δεν θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, όχι, καμία σχέση. Από την άλλη, σε μια διαδικασία μετάβασης όλες αυτές οι χώρες, είναι στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταθερότητα των θεσμών, έχουμε μια εταιρική σχέση. Η Ζάμπια είναι η δεύτερη χώρα, μεγαλύτερη χώρα παραγωγής χαλκού στον κόσμο, έχει σπάνιες γεές, υπάρχουν πολλές τρίτες χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται, όπως η Κίνα, έτσι, και πολλοί άλλοι για αυτές τις χώρες της Αφρικής. Η Ευρώπη έχει μια ειδική εταιρική σχέση, όπως είπα, και νομίζω ότι αν η Ευρώπη θέλει, εν πάση περιπτώσει, να βγει από το καβούκι της, να βγει από τη ραφινία της, να βγει από το λιθαργό της και να παίξει και κάποιο ρόλο ευρύτερα στον κόσμο ως δύναμη σταθερότητας, δημοκρατίας και ούτω καθεξής, δεν θα πρέπει να παραμελεί ούτε αυτές τις χώρες, ούτε να περιοριστεί στα στενά ευρωπαϊκά σύνορα. Εξού και η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ.
2: Σας ρώτησα πότε έρχεστε, ούτως ώστε να προγραμματίσουμε αφού έρθετε και μετά, και αν βρείτε κάποιο κενό, γιατί και εσείς θα θέλετε μερικές μέρες ανάπαυσης με την οικογένεια, να ξαναβγούμε ένα πρωί, γιατί εγώ, όπως έχω δει και εσείς το κάνετε, θέλω να βάζουμε με μεγαλύτερη ένταση τα θέματα της καθημερινότητας, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης στην καθημερινότητά του, εντάξει και τα υψηλής πολιτικής, αλλά για παράδειγμα σαν και αυτό τώρα που βάζεται μπροστά, ότι κάποιος κινδυνεύει μέσα από αυτή την απάτη μπαίνοντας στις πλατφόρμες, το θεωρώ πολύ σημαντικό.
4: Εννοείται. Θα ήθελα να πέσω...
2: Ναι, ναι.
4: Έχετε πολύ δίκιο και μέσα από την εκπομπή σας και ο ραδιοσταθμός σας έχει δείξει τα ζητήματα αυτά της προστασίας του καταναλωτή. Έτσι, δηλαδή υπάρχει μια ευαισθησία και χαίρομαι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση και εσείς προσωπικά και η εκπομπή σας, και θα ήθελα με την ευκαιρία, εάν καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιου είδους απάτες, να τα καταγγέλουν, να επικοινωνούν μαζί μας. Είναι πολύ εύκολο να επικοινωνήσει κάποιος με το γραφείο μου. Μπαίνει στην ιστοσελίδα, βλέπει.
2: Ναι, ναι, ναι. Στοιχεία, όταν γκουγκλάρει η Φαραντούρη, θα το βγουν αμέσως όλα τα στοιχεία.
4: Εννοείται. Γιατί όλα αυτά έχουν αποτελέσει την τεκμηρίωση βάσει της οποίας προχωρήσαμε στην καταγγελία και βάσει της οποίας άνοιξε η υπόθεση, η διαδικασία
2: κατά
4: της Meta, Facebook και Instagram για απάτη.
2: Κατάλαβα.
4: Οπότε όλη αυτή η συνδρομή και η καταγγελία από τον καταναλωτή, από τις καταναλωτικές ενώσεις, αλλά και μεμονωμένα από πρόσωπα που θεωρούν ότι έχουν πέσει θύμα απάτης ή βλέπουν τέτοιου είδους δραστηριότητα, είναι για μας πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Ωραία, ωραία. Για τους καταναλωτές θα μιλήσουμε και την επόμενη φορά που θα κλείσουμε το ραντεβού, αλλά όχι αυτή τη φορά για το τι αντιμετωπίζουν στις πλατφόρμες, αλλά για άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Κύριε Φαραντούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά εκεί που βρίσκεστε, στη Ζάμπια, να είναι ήρεμα τα πράγματα.
4: Χθες είχα μια μεγάλη έτσι και συγκλονιστική και συγκινητική εμπειρία, διότι χθες προσγειώθηκα, χθες χαράματα το πρωί, και με περίμεναν κάποιοι συμπατριώτες μας. Έχει μια πλούσια ελληνική κοινότητα εδώ.
2: Τι λέτε?
4: Και πήγαμε στην εκκλησία. Πήγαμε στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, στη Λουσάκα, στην πρωτεύουσα της Ζάμπιας, που εκεί πραγματικά νιώθει κανείς πως ο ελληνισμός από διαφορετικές αφετηρίες.
2: Πώς είναι στη Ζάμπια, προλάβατε να μάθετε πώς είναι στη Ζάμπια, πόσοι Έλληνες είναι στη Ζάμπια?
4: Υπάρχει μια κοινότητα περίπου 500 Ελλήνων. Παλιότερα ήταν πάρα πολύ πιο εύρωστη κοινότητα. Όλοι όμως οι Έλληνες που είναι εδώ είναι άνθρωποι της δημιουργίας, της εργασίας, της δουλειάς, έχουν προκόψει, έχουν μεγάλη παρέμβαση και επιρροή στα πράγματα εδώ του τόπου και είναι άνθρωποι που βοηθάνε και την πατρίδα τους πίσω και οικονομικά και ηθικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Άρα τους αξίζει συγχαρητήρια. Είναι αυτή η μεγάλη ελληνική διασπορά που μας κάνει περήφανος σε όποιο μήκος και πλάτος του πλανήτη πατήσουμε το πόδι μας.
2: Πολύ ευχάριστο αυτό. Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη.
4: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλά εσείς.
2: Καλημέρα σας. Γεια σας.

Έχουμε αυτή τη φωτιά λοιπόν στον Κουβαρά, την παρακολουθούμε, προσπαθούμε να καταγράφουμε εκεί και με τους δημοσιογράφους του Sky την εξέλιξή της. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, είναι στον Κουβαρά, είναι σε ανάμεικτο, ξέρετε, έχει χαμηλή βλάστηση, έχει αρκετά πεύκα. Αυτό που δυσκολεύει την επιχείρηση όλη αυτή της πυρόσβεστης είναι ότι βρίσκονται και διάσπαρτα σπίτια, και όχι μόνο σπίτια, από ό,τι βλέπω τις εικόνες είναι, ξέρετε, κάποια κτίσματα, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω, είναι αποθήκες, είναι κάποιες άλλες εγκαταστάσεις, είναι διάσπαρτα εκεί ανάμεσα στα ξερά, στη βλάστηση, πώς να το πω, στη χαμηλή βλάστηση, στους θάμνους. Και με αυτό τον αέρα η φωτιά εξαπλώνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Το θετικό είναι, μιλάω πάντα για τον Κουβαρά, έτσι, για τον Κουβαρά. Το θετικό είναι ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Πολύ μεγάλη δύναμη. Και πετούν και ελικόπτερα. Αλλά είναι πάρα πολλά τα πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες που βρίσκονται περιμετρικά και φαίνεται τώρα... Από την εικόνα που δίνει και η τηλεόραση, ξέρετε, από τη μια πλευρά, από τη μια λήψη μπορεί να δείχνει ότι το ελέγχουν το πράγμα, από την άλλη να ξεφύγει. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι έχουν αναπτυχθεί σε όλο το εύρος εκεί που υπάρχει η πυρκαγιά, και μάλιστα βλέπω και πυροσβεστικά, όχι μόνο εκεί που είναι οι εστίες της πυρκαγιάς, εκεί που είναι οι φλόγες, βλέπω πολλά πυροσβεστικά και γύρω από αυτή τη ζώνη, δηλαδή να μην ξεφύγει από πουθενά το πράγμα. Γίνεται λοιπόν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εκεί και ελπίζω να έχουμε πολύ σύντομα νέα. Αυτά για τον Κουβαρά. Κώστα μου, καλή σου ημέρα, δεκτό το σχολείο σου, εντάξει, να είμαστε καλά. Ο παλαιοφιλελέ μου στέλνει ότι μήνυμα ότι δουλεύω για το Βουλαρίνο. Βουλαρίνος, ξέρετε παιδιά, σήμερα Βουλαρίνος, αυγουστιάτικος, ολόφρεσκος. Ολόφρεσκος μόλις βγήκε ο Βουλαρίνος από τις διακοπές του και έρχεται εδώ το παλικάρι. Υπάρχουν και αρκετές ερωτήσεις για τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, τον καθηγητή, σχετικά με το συνταξιοδοτικό. Αυτά όλα θα τα θέσουμε Τετάρτη. Το κανονίσαμε για την Τετάρτη να μας μιλήσει ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο καθηγητής. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν επιχειρούμε, ειδικά σε τέτοιου είδους θέματα, σοβαρά θέματα που απαιτούνται σοβαρές προσεγγίσεις και επίσης σοβαρές φωνές, δεν επιδιώκουμε εύκολα λόγια, μη φοβάσαι, δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα σε πειράξει κανείς. Αυτά, εντάξει, δεν θέλω να πω, αλλά μπορείτε να τα ακούσετε, υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές φωνές. Εδώ λιγάκι μπαίνει το θέμα με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Τι μπορώ να πληρώσω, πόσους μπορώ να πληρώσω, για πόσο μπορώ να τους πληρώσω, τι αντοχές έχει το κράτος, τι αντοχές έχουν τα ταμεία, να τα βάλουμε αυτά κάτω τα δεδομένα και μετά να δούμε την προοπτική του ασφαλιστικού, να δούμε εάν μπορούν ή όχι να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης. Αντιλαμβάνω ότι είναι θέμα που αφορά και την αντοχή των ταμείων, αλλά και την αντοχή των ανθρώπων. Μην βγάζουμε εκτός τον ανθρώπινο παράγοντα, δεν είναι όλα αριθμοί. Αλλά να δούμε στο τέλος τι θα υπάρχει στο ταμείο για να μπορούν να πληρώνονται και οι συντάξεις.

Κάπου ταξίδευα εδώ στα μηνύματά σας. Με συνέφερε ο Γιώργος Βραχνός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό πρωινό στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Εύχομαι καλή δύναμη να έχουμε και να καταλήξουμε της Παναγίας να μας βρει όλους δυνατούς, γερούς, σωματικά, πνευματικά. Εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως και το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια να έχετε. Με Νίκο Ανδρίτσο την επόμενη ώρα, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο Sky. Να είστε καλά.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Πέλα FM.
10: Συνεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς Αγίου Στυλιανού, αλλά και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες καθώς και τα νησιά του Νότιου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης μέσα σε 10 ημέρες, οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μιλώντας νωρίτερα στο Sky, ο κ. Κατσαφάδος ανέφερε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και 56 κίτρινα. Οι άνθρωποι με τα κόκκινα σπίτια θα πρέπει να τα κατεδαφίσουν και να προχωρήσουν στην έκδοση μιας καινούργιας άδειας για την ανακατασκευή της οικίας τους, ανέφερε ο Υφυπουργός. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου, ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της αρχής, επισημένοντας ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Στην υπόθεση παρενέβηκε ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκατακτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, επί ελληνικού εδάφους θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι και κατόπιν, λίγο μετά τις 4, θα αναχωρήσει για τη Σόφια, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη 1948 στη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ και με τον Κριστιάν Κάσερις για τη μεταγραφή του 26χρονου αρχηγού της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για όλα σε μεγάλη συνέντευξή του στο Euro Insiders, αναφερόμενος στη σχέση του με τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό αλλά και στο μέλλον του στο τιμόνι της ομάδας. Υποστήριξε πως δεν υπάρχει πραγματική σύγκριση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ενώ αποκάλυψε πως έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να δημιουργήσει γέφυρες ειρήνης με την άλλη πλευρά, χωρίς όμως να βρει ανταπόκριση. Μίλησε για το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό στο μέλλον, ενώ αποκάλυψε πως σε 5 χρόνια φαντάζεται τον εαυτό του να παρακολουθεί την ομάδα ως απλός φιλαθλός. Η Telegraph φέρνει νέες αποκαλύψεις στην επιφάνεια αναφορικά με τον νυν πρόεδρο της FIFA στα χρόνια που βρισκόταν στην UEFA, τον Τζέιμι Ινφαντίνο. Σύμφωνα με την Telegraph, όταν ήταν Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, είχε δώσει προαγωγή σε εργαζόμενη με την οποία είχε ερωτική σχέση με αύξηση μισθού περί τις 25.000 λίρες. Παράλληλα, τονίζεται πως όταν η συγκεκριμένη γυναίκα αποχώρησε από τις τάξεις της UEFA, πήρε επιπλέον 150.000 λίρες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ.

0: νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 10 και 10 πρώτα λεπτά ακριβώς, Sky 100,3, αυτό το πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, να ευχηθώ σε όλες και σε όλους. 10 Αυγούστου μπήκαμε σε αυτή την εβδομάδα όπου το Σάββατο 15 Αυγούστου η γιορτή της Παναγιάς και σε ολόκληρη τη χώρα εννοείται ότι κορυφώνεται και η έξοδος των εκδρομέων, διότι μιλάμε για την εβδομάδα όπου κατεξοχήν οι περισσότεροι παίρνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, γενικότερα άδεια. Τα αστικά κέντρα. Ωστόσο, πριν αναφερθούμε σε οτιδήποτε άλλο, πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ. Αυτό προέχει αυτή την ώρα που μιλάμε, να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο Γκουβαρά. Πριν από λίγο εξεδόθηκε μήνυμα 112 για εκένωση του Αγίου Στυλιανού. Έτσι λοιπόν, ο συναγερμός είναι σε πλήρη εξέλιξη. Σταύρος Πετρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, κύριε αντιδήμαρχε.
1: Όσο μπορούμε να πούμε καλημέρα, έτσι όπως ξεκίνησε η εβδομάδα.
0: Ναι, δύσκολα, πολύ δύσκολα.
1: Πάρα πολύ δύσκολα. Έχουμε συνεχείς ανασωπηρώσεις. Είναι ισχυρή άνεμη. Πότε κόβουν, οπότε πάμε για έναν περιορισμό της φωτιάς. Οι εναέριες δυνάμεις πυροσβεστικής, τα 4 ελικόπτερα που υπάρχουν, αυτά είναι που κάνουν αυτή τη στιγμή δουλειά στο ψηλό σημείο. Κάτω έχουμε, ευτυχώς δεν έχει επεκταθεί σε σπίτια. Καίγεται αυτή τη στιγμή μια κτηνοτροφική μονάδα, ένα παλιό κοντεσάδικο να το πω έτσι πιο απλά, και προσπαθούμε να μην επεκταθεί προς την πλευρά του λόφου της Μερέντας, έτσι ώστε να πέσει στο Μαρκούπουλο και συνεχεία για Πορτοράφτη, και καταλαβαίνετε θα είναι χειρότερη η κατάσταση.
0: Η συγκεκριμένη η μονάδα πάντως έχει πολύ εφλεκτή ύλη, γιατί βλέπω τον πυκνό μαύρο καπνό.
1: Ακριβώς,
0: και τη φλόγα εκεί πέρα. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες κατάσβεσης.
1: Σωστά, πάρα πολύ δύσκολες. Ναι. Ευτυχώς υπάρχουν τα Έριξον που έχουν έρθει. Προσπαθήσανε δύο καναντέ να έρθουν, λόγω των ισχυρών ανέμων δεν μπόρεσαν να συνδράμουν. Υπάρχουν πάρα πολλές πήγες δυνάμεις πυροσβεστικές. Έχουν έρθει και οι Γάλλοι, οι Ρουμάνοι προς βοήθεια. Προσπαθούμε να όσο το δυνατόν να μπορέσει να περιοριστεί, προσπαθούμε να όσο το δυνατόν να περιοριστεί η πυρκαγιά.
0: Και σε μια ημέρα όπου φυσάει πολύ, έτσι,
1: ακριβώς,
0: αυτή
1: ακριβώς
0: την ώρα.
1: Και δεν ήταν και τυχαίο το σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά, αυτό θα το αναλάβει η πυροσβεστική υπηρεσία, τα αίτια κτλ.

0: Ξεκίνησα από ψηλά, δεν ξεκίνησα από χαμηλά και δεν υπάρχουν και αέρια καλώδια εκεί δεδιέ για να πεις ότι κάτι έγινε, κάτι υπήρξε.
1: Οπότε τέλος, εσείς διακρίνετε κάτι ύποπτο, αλλά εννοείται ότι είναι το ανακριτικό που θα αναλάβει.
0: Ακριβώς, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτή.
1: Ναι. 172 πυροσβέστες μαθαίνουμε ότι
0: αυτή τη στιγμή
1: είναι
0: έχει εκενωθεί ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού, ο δρόμος Αγίου Στυλιανού συγκεκριμένα, από κατοίκους, γιατί υπάρχουν πολύ μόνιμοι κάτοικοι και μεγάλη ηλικία. Έχουν εκενωθεί, τους έχουμε κατεβάσει κάτω στη λεωφόρο Λαβρίου με τη δεύτερη έξοδο Καλυβίων και
1: μπράβο,
0: έτσι ώστε και προληπτικά όλα τα σημεία του Δήμου είναι ανοιχτά με καπί, με το Δημαρχείο, με τα πάντα να μπορέσουμε να δεχτούμε τον κόσμο οτιδήποτε είναι και στιγμή. Είμαστε σε ετοιμότητα με τις οδηγίες και τις εντολές του Δημαρχού.
1: Να μην κινδυνεύσει κανείς, έτσι.
0: Ακριβώς,
1: πάνω απ' όλα
0: πρώτα είναι η ανθρώπινη ζωή και μετά είναι όλα τα υπόλοιπα. Όπως επίσης έχουμε αφήσει ανοιχτά οπουδήποτε υπήρχαν και δεν έχουν αποδεσμεύσει τα ζώα τους οι κάτοικοι, έχουν αφήσει ανοιχτές τις οποιαδήποτε είσοδο να μπορεί να φύγουν είτε άλογα, γιατί εδώ δεν έχουμε μόνο σκυλιά, έχουμε και άλογα, υπάρχουν πολλές μονάδες οι οποίες είναι που εκτρέφουν άλογα και καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν. Αφήσαμε ανοιχτά έτσι ώστε να μπορούν να φύγουν τα ζώα, να μην κινδυνεύσουν.
1: Μπράβο, πολύ καλά κάνετε και το φροντίζετε και αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, και για τα ζώα, εννοείται για τους ανθρώπους, για τις περιουσίες, τις εκμεταλλεύσεις, τις αγροτικές που βρίσκονται στην περιοχή. Και όπως μας λέγατε πριν από λίγο, είναι αυτή η μονάδα η οποία έχει παραδοθεί στις Φλόγες.
0: Ακριβώς.
1: Οποία λειτουργούσε ή όχι.
0: Όχι, δεν λειτουργούσε. Από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, απλά ήταν κάποιοι αλλοδαποί οι οποίοι μένανε μέσα και είχαν και συντηρούσαν και κάνανε κάποιες εργασίες. Ο ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, ξέρει το τι, πώς κτλ. Εμάς αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει και κάνουμε αντιπυρικές ζώνες στην πλευρά προς τον Κούβαρα. Έτσι, με μηχανήματα έργου τα οποία είναι και ανοίγουν για να μην μπορέσει να βρει ύλη για να κάψει και να πάει προς το δάσος του Κουβαρά, που καταλαβαίνετε θα είναι μεγάλη πλέον, δεν θέλω καν να το συζητάω, να πάει προς το Κουβαρά. Έτσι και είμαστε σε μια εγρήγορση για το κομμάτι να φτιάξουμε αντιπυρική ζώνη να μην περάσει προς την πλευρά του Κουβαρά.
1: Είναι μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακούμε τον αντιδήμαρχο, όπως επίσης και των εθελοντών που βρίσκονται εκεί, και όπως επίσης εννοείται οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια και των Ρουμάνων και Γάλλων πυροσβεστών που είναι εδώ στην Ελλάδα, στη συγκεκριμένη φωτιά, την οποία ελπίζουμε, κύριε αντιδήμαρχε, σύντομα να έχουμε καλύτερα νέα.
0: Ευελπιστούμε. Αυτό που μας ενθαρρύνει είναι ότι οι άνεμοι κάποιες στιγμές σκοπάζουν, οπότε αυτό είναι ενθαρρυντικό με τις ρήψεις των ελικοπτέρων.
1: Μακάρι
0: να μπορέσουν να πιάσουν όσο το δυνατόν συντομότερο τη φωτιά.
1: Μακάρι αυτό να συμβεί γρήγορα. Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Πετρόπουλε. Ευχαριστώ
0: καλά,
1: πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δύσκολες λοιπόν οι συνθήκες σε μία ημέρα υψηλής επικινδυνότητας και τα. Το λέμε αυτό από το πρωί και εμείς εδώ στην τηλεόραση του Sky, που έχουμε τα καθημερινά μας ραντεβού από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρα 10 για την πρωινή σας ενημέρωση στην τηλεόραση του Sky. Έτσι λοιπόν είναι σε αυξημένη επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός, καθώς η πρόγνωση των μετεωρολόγων συγκλίνει προς το ίδιο, έτσι, προς την ίδια κατεύθυνση. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θυελώδεις ανέμους που θα φτάσουν ακόμη τοπικά και μέχρι τα 9 μποφόρ, οπότε είναι δύσκολες οι συνθήκες από αυτήν την άποψη, και συνθήκες οι οποίες θα διατηρηθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Οπότε δεν είναι μόνο δύσκολη η σημερινή, η αυριανή ημέρα, αλλά θα είναι και οι υπόλοιπες, καθώς μας έλεγε και νωρίτερα η μετεωρολόγος μας, η Λιάνα Κουτσούπη, ότι ανάλογες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και την Πέμπτη ενδεχομένως θα ενταθούν. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, και εννοείται ότι και η επιφυλακή του κρατικού μηχανισμού προσπαθεί να ανταποκριθεί στα συμβάντα έτσι όπως εκδηλώνονται, και θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν καλά. Εννοώ καλά από την άποψη ότι δεν θα έχουμε καταστροφές ανάλογες με αυτές που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και κατέληξε εδώ στη Δυτική Αττική. Τώρα, στα άλλα θέματα της επικαιρότητας που μας απασχολούν και που προκαλούν και συζήτηση, βεβαίως η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, όπου σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, το Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, επόμενος υποψήφιος εταίρος σε ένα αποκαλούμενο, έβλεπα έναν ωραίο τίτλο σε δημοσίευμα νωρίτερα, σε ένα μίνι ΝΑΤΟ στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο. Επόμενος λοιπόν υποψήφιος εταίρος θα μπορούσε να είναι η Αίγυπτος. Κάτι που εγείρει και περαιτέρω ερωτηματικά και εδώ στην Ελλάδα, αναφορικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται. Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Κώστα Ιφαντή να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επίσης, να σας πω στο άλλο θέμα, αναφορικά με τις αποζημιώσεις για τη Δυτική Αττική. Τώρα, από σήμερα μάλλον, ξεκινάει η διαδικασία σε επίπεδο δήμων, έτσι ώστε κατά τόπου στα δημαρχεία οι ενδιαφερόμενοι, οι πληγέντες, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το επίδομα άμεσων αναγκών που αφορούν και την οικοσκευή των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη αυτή φωτιά μέσα σε 10 ημέρες. Μας έλεγε νωρίτερα ο αρμόδιος υπουργός, υφυπουργός πολιτικής προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, το διάβαζα και το διάβαζα με ενδιαφέρον το χθεσινό δημοσίευμα της Καθημερινής αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου μετά από 5 χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έρχεται το τελευταίο αντίο, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία, ολοκληρώνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσα από τον συγκεκριμένο μηχανισμό. Και όπως έγραφε η Καθημερινή στο ρεπορτάζ, πρόκειται για έναν θερμό Αύγουστο για την κυβέρνηση και για τα 123 ορόσημα που απομένουν. Ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έχετε αυτόν τον δύσκολο ρόλο και έργο, κύριε Παπαθανάση, να παρακολουθείτε τα ορόσημα, να βλέπετε ποια είναι εκείνα τα οποία έχουν εκπληρωθεί, ποια είναι σε εκκρεμότητα, και μιλάμε τώρα ότι έχουμε 10 Αυγούστου. Οπότε ο χρόνος όχι μόνο πιέζει, είναι πλέον τα περιθώρια ασφυκτικά για τα έργα αυτά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ανδρίτσο. Πράγματι έτσι είναι, 21 μέρες μένουν μέχρι να κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης, και εννοώ να κλείσει από πλευράς ολοκλήρωσης των έργων και των οροσήμων. Βέβαια το αίτημα θα το κάνουμε 30 Σεπτεμβρίου, αλλά κανένα έργο δεν μπορεί να έχει ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά την 31η Αυγούστου. Επομένως είμαστε εδώ, παρακολουθούμε πολύ στενά την ολοκλήρωση και την πιστοποίηση των έργων, έτσι ώστε η Ελλάδα να πετύχει το στόχο 100%.
1: Και επειδή μας είπατε για το αίτημα που θα καταθέσουμε τέλος Σεπτεμβρίου, δεν είναι λίγα τα χρήματα, είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις, έτσι.
2: Πράγματι, αλλά το σκέλος των δανείων είναι τελείως τυπικό, καθότι έχουμε πετύχει ήδη το 100%, επομένως είναι μια τυπική διαδικασία για το σκέλος των δανείων, όμως 4,5 δις περίπου είναι το σκέλος των επιδοτήσεων, που είναι πόροι που δεν τους επιστρέφουμε πίσω. Το δανειακό σκέλος το επιστρέφουμε, είναι λεφτά που παίρνουμε, δανειζόμαστε και τα επιστρέφουμε. Αλλά το σκέλος αυτό των επιδοτήσεων 4,5 δις, πολύ σημαντικό και δεν επιτρέπεται στην Ελλάδα που πέρασε μνημόνια να απολέσει για μένα 1 ευρώ. Επομένως είμαστε κοντά και από πάνω από το θέμα, όχι μόνο εγώ, αλλά και όλα τα υπουργεία, όλοι οι υπουργοί.
1: Πριν μου πείτε τα κρίσιμα ορόσημα τα οποία έχετε μπροστά σας και για τα οποία η κυβέρνηση τρέχει, θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια σχετικά με αυτήν την βασική κατηγορία που εκπέμπει η αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, ότι κρίσιμα έργα, επειδή διανύουμε και την περίοδο που έχουμε φωτιές και βλέπουμε και τις καταστροφές που προκαλούνται. Η αντιπολίτευση λοιπόν λέει ότι κρίσιμα έργα, τα οποία αν και αρχικώς τα είχατε εντάξει στο Ταμείο Ανάκαμψη, στη συνέχεια τα βγάλατε, κύριε Παπαθανάση, και δεν κάναμε τις απαραίτητες προμήθειες.
2: Κύριε Ανδρίτσο, το πρόγραμμα της πολιτικής προστασίας, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που είχε ποτέ η ελληνική πολιτεία επονήσει και να υλοποιήσει, ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, τρέχει από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Η αντιπολίτευση προφανώς δεν καταλαβαίνει ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται κάποιος τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι, αν κάτι δεν ολοκληρώνεται εντός του χρόνου, βγαίνει εκτός και πηγαίνει σε ένα άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο, δηλαδή έχουμε το ΕΣΠΑ, το οποίο είναι σε εξέλιξη, και από εκεί μεταφέρουμε έργα από το εθνικό σκέλος, δηλαδή από χρήματα που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θέλω να σας πω ότι έργα όπως οι προληπτικές εξετάσεις αυξήθηκαν, διότι ακριβώς βρήκαμε χώρο να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες προληπτικές εξετάσεις. Τα λεωφορεία που βλέπετε στον δρόμο αυξήθηκαν, διότι κάποια έργα βγήκαν. Επομένως, το αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να μην χάσει πόρους, και θα ήθελα ρητορικά να ρωτήσω αν διαφωνεί κάποιος στο γεγονός ότι αυξήθηκαν τα λεωφορεία στους δρόμους, αυξήθηκαν τα έργα υποδομών, αυξήθηκαν τα έργα διαχείρισης υδάτων, αυξήθηκαν τα έργα στα σχολεία και στα νοσοκομεία. Επομένως, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι, δεν χάνουμε ούτε ένα ευρώ και στο τέλος πετυχαίνουμε το στόχο μας και υλοποιούμε έργα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη.
1: Ναι. Καθημερινότητα, παύλα ανθεκτικότητα, έτσι. Γιατί και αυτό ήταν και ο σκοπός του Ταμείου Ανάκαμψης.
2: Ακριβώς.
1: Να μπορέσουμε να πάμε σε μια κατάσταση ανθεκτικότητας από την άποψη κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών.
2: Μα κοιτάξτε, το γεγονός ότι έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα πολιτικής προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται και από το ΕΣΠΑ και από το Εθνικό Σκέλος και από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μέρος της ανθεκτικότητας. Και μάλιστα η ρήτρα διαφυγής, που αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Ευρώπη και μας δόθηκε η δυνατότητα και έχουμε καταθέσει αίτημα 1 δισεκατομμυρίου για τη ρήτρα διαφυγής, έχει σχέση και με την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Ναι. Επομένως, όλα αυτά είναι εργαλεία τα οποία τα διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο τρόπο για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γι' αυτό και όλα τα εργαλεία αυτά έχουν μαζευτεί σε ένα σημείο.
1: Επειδή αναφερθήκατε, η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποθήκευση ενέργειας, δηλαδή μπαταρίες, έχει να κάνει με την εξοικονόμηση ενέργειας, χρηματοδότηση δηλαδή για αντλίες θερμότητας, για ηλιακούς θερμοσύφωνες, αυτά προς τα νοικοκυριά και επιπρόσθετα για την αναβάθμιση των κτηρίων. Και αυτά είναι σημαντικά. Οπότε να φανταστούμε ότι θα πρόκειται για ένα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, σούπερ εξοικονομό που θα έρθει.
2: Κοιτάξτε, η ρήτρα ανθεκτικότητας έχει σχέση με έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί ή τρέχουν, τα οποία συμβάλλουν στην ενεργειακή ανθεκτικότητα. Τι είπε η Ευρώπη? Ότι αυτά τα έργα, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αυτά τα έργα που συμβάλλουν στην ενεργειακή ανθεκτικότητα μπορείτε να τα εξαιρέσετε από το όριο δαπανών. Επομένως, δίδεται ένα περιθώριο 0,6% του ΑΕΠ της χώρας ή 0,3 ανά έτος, με μέγιστο το 0,6, να εξαιρεθούν από τις δαπάνες, δίνοντας χώρο για να μπορέσει η πολιτεία να δώσει μέτρα υπέρ της κοινωνίας και της οικονομίας. Αυτό σημαίνει η ρήτρα η οποία ανθεκτικότητας και η εξαίρεση από το όριο δαπανών.
1: Ναι. Απλά εγώ ρωτούσα, τα χρήματα αυτά θα έρθουν να προσθεθούν σε υφιστάμενα προγράμματα εξοικονομώ? Για παράδειγμα, μιλάμε για αντλίες θερμότητας, φαντάζομαι θερμοπροσώψεις και όλα αυτά που οδηγούν στην αναβάθμιση ενός κτηρίου.
2: Έτσι είναι, όπως αυτά που τρέχουν τώρα και πρόσθετα τέτοια. Άλλωστε, είπαμε ότι ό,τι δεν συμπεριλαμβάνεται στο Ταμείο Ανάκαμψης ή ότι ξεπερνάει το χρόνο ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης, έχουμε τη δυνατότητα και το μεταφέρουμε στο ΕΣΠΑ. Βλέπετε, μάλιστα, αυτό είναι το αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης, έτσι ώστε η Ελλάδα να πετυχαίνει τους στόχους, να μην χάνει πόρους και ταυτόχρονα να μεταφέρει όλα αυτά τα χρήματα στην καθημερινότητα του πολίτη.
1: Ναι. Τώρα, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω για κρίσιμα έργα, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση των υποδομών που καταστράφηκαν από τον Ντάνιελ ή ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Θα καταφέρουμε να αντλήσουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης όσο καιρός απομένει, λιγότερο από ένας μήνας, για την κατασκευή αυτών των έργων, την αποπέρασή τους?
2: Μα το κάναμε αυτό. Όταν έγινε η καταστροφή από τον Ντάνιελ, τότε θα έπρεπε να πληρώσουμε από εθνικούς πόρους. Εμείς όμως, με διαπραγμάτευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταφέραμε και πήραμε πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης σε μια αναθεώρηση, για να κατ' ουσία να καταρρύψω τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, ότι πόροι που θα πλήρωνε η Ελλάδα μέσα από το εθνικό σκέλος, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενες, πληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι. Υπάρχουν πόροι οι οποίοι ολοκληρώνονται στο θέμα του Ντάνιελ από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά ταυτόχρονα ο βόρειος οδικός άξονας είναι ένα σύνθετο έργο, μερικώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, μερικώς από το ΕΣΠΑ και μερικώς από το Εθνικό Σκέλος. Είναι ένα έργο το οποίο θα ολοκληρωθεί, όπως ολοκληρώθηκε ο Ε65, από πού? Από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και εδώ απαντάμε στο ερώτημα πού πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πήγαν στον Ε65. πήγαν στα νοσοκομεία, πήγαν στα κέντρα υγείας, πήγαν στις προληπτικές εξετάσεις, πήγαν στους διαδραστικούς πίνακες για τα σχολεία, πήγαν στα λεωφορεία που βλέπουμε στους δρόμους και πραγματικά αφορούν τους πολλούς, όχι τους λίγους όπως λένε.
1: Mm. Πάντως η αντιπολίτευση, γιατί διάβαζα και τα δελτία τύπου που βγάζει κατά καιρούς ο κύριος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ, που παρακολουθεί όπως φαίνεται και πάρα πολύ στενά τα θέματα του Ταμείου Ανάκαμψης, επιμένει ότι είναι μια χαμένη ευκαιρία, ότι δεν τα αξιοποιήσατε, ότι δεν υπήρξε διάχυση των έργων αυτών στην κοινωνία εννοείται, αλλά και επιχειρηματικά, ότι έμειναν μόνο σε υψηλά επίπεδα και από εκεί και πέρα τα έργα υποφελήθηκαν λίγοι και αρεστοί στην κυβέρνηση. Πείτε μου κάτι και γι' αυτό σας πω.
2: Μα μόλις σας ανέφερα έργα που αφορούν την καθημερινότητα και τους πολλούς, τους συμπολίτες μας. Σας ανέφερα έργα τα οποία έχουν σχέση, το ε65 ας πούμε, αφορά τους λίγους. Δεν αφορά την κοινωνία, τους συμπολίτες μας που ταξιδεύουν και πηγαίνουν και κατ' ουσίαν συνδέουν την Δυτική Μακεδονία, την στερεά Ελλάδα με την Εγναντία Οδό, οι προληπτικές εξετάσεις που πάνω από 30.000 γυναίκες βρέθηκαν σε ένα προκαταρκτικό στάδιο αφορά τους λίγους, ή τα λεωφορεία σας είπα της καθημερινότητας, ή ο ΒΟΑΚ αφορά τους λίγους. Κοιτάξτε, το να γίνεται αντιπολίτευση έχει μια αξία, το να γίνεται στήρα αντιπολίτευση όμως αυτό δεν έχει καμία αξία, και εγώ σας απάντησα με επιχειρήματα.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε
2: καλημέρα,
1: καλά.
2: Καλημέρα.
1: Ακούσατε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Θα πάμε εμείς τώρα σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
3: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
4: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής. Νέουν ισχυροί άνεμοι που κατευθύνουν τις φλόγες προς τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Για το λόγο αυτό έσταλε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής Αγίου Στυλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 197 πυροσβέστες, 2 σκάφη και 7 ελικόπτερα. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος σημείωσε ότι τυλίχθηκε στις φλόγες κτηνοτροφική μονάδα, η οποία ήταν πάντως εκτός λειτουργίας. Διενεργούνται εκτροπές κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαβρίου στο ρεύμα προς Αγίου Στυλιανού και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Sky, ο αρμόδιος υφυπουργός πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των συναρμόδιων Υπουργείων Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας την κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε το βλέμμα στραμμένο στην περιοχή του Κουβαρά, όπου εκεί είναι σε εξέλιξη αυτή η πυρκαγιά. Όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα. Οι φλόγες, το μεταδώσαμε πριν από λίγο, έχουν προκαλέσει ζημιές σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Μιλούσαμε νωρίτερα και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο που μας έλεγε λεπτομέρειες και σε σχέση με αυτό. Για τη συνολική εικόνα της φωτιάς θα μας ενημερώσει τώρα ο απεσταλμένος μας στην περιοχή, Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Καλή σου μέρα, Λευτέρη.
1: Γεια σου Νίκο. Με συγχωρείς, απλά είμαστε στο πεδίο, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε ένα σημείο, μια κτηνοτροφική μονάδα που έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι.
1: Δείξαμε και τις εικόνες το πρωί. Ενώ έδειχνε ότι η φωτιά πήγαινε καλύτερα, δυστυχώς φαίνεται ότι με τις τροπές του ανέμου αυτή μεταφέρεται σε διάφορα μέτωπα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει πολύ το έργο της κατάσβεσης. Από ό,τι είδα σε ένα πανοραμικό πλάνο που δείξαμε από το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, όπως καθόμασταν, είδαμε έντονο καπνό. Αμέσως μιλήσαμε με τον κόσμο και μας είπαν ότι είναι το εργοστάσιο ξυλίας και κάποιες κτηνοτροφικές μονάδες. Ήταν αυτό που φοβόμασταν, δηλαδή. Οι φωνές που ακούτε είναι από την αστυνομία, η οποία μας καθοδηγεί για το πού θα πάμε και πώς θα πάμε. Ενώ είναι μια απόσταση ενός λεπτού, αναγκαστικά πρέπει να κάνουμε ολόκληρους κύκλους, αντιλαμβάνεστε, για να περνάνε τα πυροσβεστικά και οι υδροφόρες.
0: Αυτό προέχει τώρα. Αυτό προέχει. Να περνούν τα οχήματα της πυροσβεστικής χωρίς να υπάρχει το παραμικρό εμπόδιο.
1: Αυτό που πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ωστόσο θα τα καταφέρουμε. Η φωτιά δείχνει από πάνω, όπως ήμασταν, σε καλύτερες συνθήκες, ότι πήγαινε καλύτερα. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτές οι διάσπαρτες εστίες που μαζί με τον άνεμο, γιατί ο άνεμος εδώ πέρα είναι εντονός, δημιουργούν πολλά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Και από ό,τι είδες και την πρώτη εικόνα που είχαμε, ήταν τα προσβεστικά. Εν τω μεταξύ, μπροστά μας βλέπουμε και μία μπουλντόζα που προσπαθεί να ανοίξει υπό αντιπυρικές ζώνες για να περνούν προφανώς τα βαρέα οχήματα της πυροσβεστικής. Αυτό βέβαια είναι ένα άλλο θέμα, ένα άλλο ρεπορτάζ που πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή σχετικά με τις αντιπυρικές ζώνες, δεν είναι της ώρας.
0: Επίσης. Πολύ σωστά κάνεις και το λες.
1: Με το που θα προσεγγίσω, Νίκο, θα ζητήσω παρέμβαση να
0: σου δώσω
1: την εικόνα που θα έχω μπροστά μου.
0: Ωραία, εντάξει, Λευτέρη.
1: Απλά είναι οι άνεμοι που μας προβληματίζουν όλους αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ακριβώς, και αυτή είναι η βασική δυσκολία, όπως λένε, από την πυροσβεστική, η αλλαγή της φοράς του ανέμου, αλλά και η ένταση αυτή την ώρα που μιλάμε, αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε είναι ένα σημείο στο οποίο επιχειρούν σχεδόν 200 πυροσβέστες. Έτσι είναι και Γάλλοι και Ρουμάνοι εκεί, συνάδελφοι των Ελλήνων πυροσβεστών, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτοί με τα οχήματά τους για την κατάσβεση. Ελπίζουμε να μην αργήσει. Σε κάθε περίπτωση, Λευτέρη, θα σε συναντήσουμε και πάλι σε λίγο. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, είμαστε σε επικοινωνία.
0: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν πάω στο επόμενο θέμα, είναι η μέρα λύτρωσης η σημερινή. Όσοι χρησιμοποιείτε την παλιά παραλιακή και επί τόσο καιρό και παρά τα χρονοδιαγράμματα που αρχικώς είχαν ανακοινωθεί, όπως ξέρουμε στη χώρα με τα χρονοδιαγράμματα δεν έχουμε και τόσο καλή σχέση, προκύπτουν και τα απρόοπτα στο ενδιάμεσο και έρχεται το ένα να προσθεθεί στο άλλο, οπότε πάμε μήνα το μήνα και τον επόμενο μήνα και το ένα και το άλλο. Το τέλος πάντως καταλήγουμε στη σημερινή ημέρα, που θέλω να ελπίζω ότι θα δώσει ένα οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία για όσους χρησιμοποιείτε την παλιά παραλιακή, και ελπίζω ταυτόχρονα τα έργα αυτά που πήρε περισσότερο από ό,τι είχε εκτιμηθεί να ολοκληρωθούν, τα αντιπλημμυρικά αυτά έργα στον Ηλισσό, να είναι αποτελεσματικά, έτσι ώστε να μην υπάρχει και κίνδυνος όταν έχουμε κάποια δυνατή βροχόπτωση και στη συνέχεια τα νερά κατεβαίνουν από τη συγκεκριμένη περιοχή και κάνει τους κατοίκους να λαχταρούν κάθε φορά που βρέχει, μήπως συμβεί κάτι κακό. Οπότε ελπίζω αυτά τα έργα να αποδώσουν, και εννοείται ότι είναι μια πολύ χαρμόσυνη είδηση. Ξέρω, μας ακούτε πολύ και μου το λέγατε σε σχέση με την παλιά παραλιακή. Άντε επιτέλους από σήμερα τα πράγματα να είναι όπως παλιά. όπως παλιά εννοώντας για την κυκλοφορία, έτσι, όχι για τις πλημμύρες. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Ιφαντής είναι τώρα μαζί μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να δούμε τι γίνεται και στα των γεωπολιτικών, διότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν αργά την Παρασκευή που έγινε γνωστό ότι στη Μέκα, στη Σαουδική Αραβία, υπεγράφει με κάθε επισημότητα αυτή η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν. Πακιστάν ειρείς στο εμπαρόδο, το οποίο είναι και πυρηνική δύναμη, οπότε αμέσως μπήκε και το ερώτημα: όταν μιλάς για αμοιβαία αμυντική συνδρομή, σημαίνει και ότι κάποιος εκ των άλλων δύο θα μπορεί να πει στο Πακιστάν ή το Πακιστάν να σπεύσει με τα πυρηνικά του προκειμένου να σταθεί έτσι στο πλάι των άλλων εταίρων στη συγκεκριμένη συμφωνία? Και όταν μιλάς για πυρηνικά, εννοείται ότι ανησυχείς ακόμη παραπάνω. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, που να το συζητήσουμε με τον κύριο Ιφαντή, έχει να κάνει με το ρόλο της Αιγύπτου. Διότι ο Χακάν Φιντάν, χθες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο επόμενος εταίρος σε αυτό που έβλεπα πολύ εύστοχα να αποκαλούν σε ένα δημοσίευμα ένα μίνι ΝΑΤΟ που επιχειρούν να κάνουν στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο, εννοείται με προέκταση στην Αραβική Χερσόνησο αλλά και ευρύτερα μέχρι το Πακιστάν, ότι η Αίγυπτος θα είναι ο επόμενος εταίρος. Οπότε εδώ μπαίνει και το ερώτημα, καθότι η χώρα μας έχει στενότατη συνεργασία με το Κάιρο, έχει επίσης στενότατη συνεργασία με το Ριάντ, με τη Σαουδική Αραβία. Έχουμε και τους Πάτριου, τους ελληνικούς, και την πυροβολαρχία μας που είναι για να προστατεύει ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε λοιπόν για τη συνολική ανάγνωση όλων αυτών των εξελίξεων, με συγχωρείτε, να δούμε λίγο πιο καθαρά με τη βοήθεια του κυρίου Ιφαντή. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Ανδρίτσο.
0: Καταρχήν, ευνηδιαστήκατε, το περιμένατε ότι θα είχαμε μια τέτοια ανακοίνωση?
1: Όχι. Δεν είχα διαβάσει πενά κάτι ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται, που σημαίνει ότι ήταν μια διαδικασία διαπραγμάτευση που κρατήθηκε μυστική και κατά πάσα πιθανότητα δεν είναι και πολύ παλιά. Mm-hmm. Το πρώτο μου σχόλιο είναι ότι είναι το αποτέλεσμα κυρίως πρωτίστως της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή. Έτσι, δηλαδή αυτές οι χώρες οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο έχουν πολύ στενή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και όχι απλώς στενή σχέση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο βασικός εγγυητής της ασφάλειάς τους, της Τουρκίας μέσω του ΝΑΤΟ, της Σαουδικής Αραβίας, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για τη Σαουδική Αραβία, είναι ο βασικός προστάτης, αμυντικός προστάτης είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, και με το Πακιστάν βεβαίως πολύ στενές σχέσεις, αν και όχι τόσο στενές όσο παλαιότερα, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατάνε πια μια πιο ισορροπημένη στάση απέναντι στην διελκυνστίνδα μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Άρα, για αυτές οι τρεις πρωτεύουσες απαντούν σε μια ανάγκη ασφάλειας, και αυτή η ανάγκη προκύπτει από, κατά την άποψή μου, κυρίως από την πολύ άστοχη αμερικανική πολιτική στην περιοχή επί Προέδρου Τραμπ, που δημιουργεί ένα κενό ασφάλειας. Νιώθουν ότι η αμερικανική εγγύηση δεν είναι επαρκής απέναντι σε πιθανές απειλές. Το δεύτερο σχόλιο όμως έχει να κάνει με ποιες είναι αυτές οι πιθανές απειλές. Προφανώς για τη Σαουδική Αραβία είναι το Ιράν και οι άλλοι Σίητες, οι βραχίονες, έτσι, αντίκλητοι, ας τους πούμε, του Ιράν, οι Χούθοι, που μόλις πριν από λίγες ώρες χτύπησαν εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, και προς το παρόν τουλάχιστον, αν και είναι πολύ νωρίς, δεν βλέπουμε καμία αντίδραση σε συμμαχικό επίπεδο. Θα δούμε. Για το Πακιστάν η βασική απειλή προέρχεται πάντοτε από την Ινδία. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι Τουρκία και Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν ποτέ να εμπλακούν εναντίον της Ινδίας, σε περίπτωση που ινδικές δυνάμεις προσέβαλαν πακιστανικά συμφέροντα.
0: Ναι. Οπότε αυτή η συμφωνία, δηλαδή, αναρωτιέται κάποιος, εναντί ποιου στρέφεται? Ή μάλλον δεν στρέφεται εναντίον κανενός, γιατί ο Φιντάν έλεγε χθες ότι είναι σαν το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Μόνο αν δεχτούμε επίθεση θα απαντήσουμε.
1: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα κείμενο δικό μου, ένα σουνιτικό ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Έτσι, αν υποτεθεί ότι το Ιράν, όπως είπαμε, είναι μια απειλή τουλάχιστον για τη Σαουδική Αραβία, τότε νομίζω ότι αυτό το οποίο επιχειρούν αυτές οι τρεις χώρες εν τη αποχώρηση, αναχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λάθη των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, μέσω της οποίας οι τρεις αυτές χώρες, τουλάχιστον αυτές οι τρεις χώρες, θα διαμορφώνουν τις εξελίξεις, όπως τώρα κάνει παραδείγματος χάρη κυρίαρχα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα μόνοι τους θα μπορούν δηλαδή να πιέζουν άλλες χώρες, θα μπορούν να υπαγορεύουν πολιτικές στη Μέση Ανατολή, θα μπορούν σιγά σιγά να βγάλουν από την εξίσωση τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν θα το παραδεχτεί κανένας από τους τρεις δημοσίως, τουλάχιστον σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι. Ωστόσο, κύριε Φαντή, σε αυτήν την αρχιτεκτονική που περιγράφεται, υπάρχει κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δηλαδή, το Κάιρο επιχειρεί έναν συνδυασμό συμμαχιών. Δηλαδή, από τη μία και με τους Τούρκους να έχουν επαναφέρει τις σχέσεις τους οι δύο πρωτεύουσες σε πολύ καλά επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, και το Κάιρο να θέλει να ισορροπήσει και ανάμεσα στην Τουρκία από τη μία ως περιφερειακή δύναμη, αλλά από την άλλη και την Ελλάδα και τη χώρα μας και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα και η Σαουδική Αραβία, όπου, εκεί το έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή, έχουμε και την ελληνική πυροβολαρχία, τους Patriot. Νομίζαμε δηλαδή και ότι η Σαουδική Αραβία, λόγω και των σχέσεων που έχουμε, ότι θα κρατούσε μια διαφορετική στάση. Αλλά και το Ριάντ πλέον δείχνει να θέλει ένα τέτοιο συνδυασμό. Αυτή θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή τέτοιου είδους συνδυασμοί.
1: Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε. Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρχουν από εδώ και πέρα αποκλειστικότητες στις συνεργασίες. Βεβαίως, πρέπει να επισημάνουμε κάτι για να μας πιάνει πανικό στην Αθήνα, έτσι, που δεν δικαιολογείται, ότι ακόμα και αν αύριο η Αίγυπτος, που είναι η τέταρτη και ίσως από πολλές πλευρές η πιο σημαντική σουνιτική δύναμη στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, ακόμα και αν η Αίγυπτος ενταχθεί σε αυτό το σχήμα, το οποίο κατά την άποψή μου δεν έχει πολύ μέλλον, αλλά αυτό θα το δείξει η ιστορία, ακόμα και αν ενταχθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι η Αίγυπτος δεν θα τηρήσει τις υπογραφές της που έχει με άλλες χώρες, όπως με την Κύπρο, όπως με την Ελλάδα, όπως με το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, που έχει μια στενή σχέση και μάλιστα έχει υποφέρει η Αίγυπτος εξαιτίας της εξομάλυνσης των σχέσεων της με το Ισραήλ από τη δεκαετία του 70. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε αυτή τη συνεργασία, κυρίως, όπως είπα, σε μια προσπάθεια αυτών των χωρών να γεμίσουν το κενό που φαίνεται να αφήνει η αμερικανική πολιτική στην περιοχή, αυτή η συναλλακτική πολιτική του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος δεν έχει την αίσθηση ή δεν έχει την πεποίθηση ότι οι παραδοσιακές παραδοχές της αμερικανικής στρατηγικής έχουν κάποια αξία. Και υπ' αυτή την έννοια, έτσι, είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, το τέλος ενδεχομένως της απόλυτης αμερικανικής ηγεμονίας.
0: Θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον οι εξελίξεις.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι σίγουρο, ακριβώς. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον μπροστά μας, βλέποντας επίσης και όλα όσα δρομολογούνται για τη Γάζα. Βέβαια, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων του φίλου του, του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί και αυτός είναι σε προεκλογική περίοδο, ο Νετανιάχου. Ο Τραμπ έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Γενικότερα, είναι και το εκλογικό καλεντάρι, κύριε Ιφαντή, που επηρεάζει όλα αυτά, έτσι, δεν είναι?
1: Και στην περίπτωση του Ισραήλ, ο κ. Νετανιάχου συνειδητοποιεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ, παρόλο που έκανε αρκετά για το Ισραήλ, δεν μπορεί κανείς να του έχει εμπιστοσύνη. Έτσι, λοιπόν, βλέπουμε τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ και πώς αντιμετωπίζει το Ιράν
2: υπάρχουν πληροφορίες μέχρι και ότι είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει τις απαιτήσεις του για το πυρηνικό πρόγραμμα το Ιράν, κύριο Στάμ, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών. Άρα δεν μπορεί να στηριχθεί κανείς.
0: Ναι.
2: Και αυτό βεβαίως πρέπει να το θυμόμαστε και στην Αθήνα. Παρόλο που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι κομβικές, είναι θεμελιώδεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ελληνική ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Πάντως του Προέδρου του άρεσε ιδιαίτερα, έτσι, όσα είπε ο Θάνος Φλεύρης για τη διαχείριση της μετανάστευσης, έκανε και αναδημοσίευση.
2: Ναι.
0: Τη σχετική συνέντευξη στο Breitbart.
2: Η πολιτική του ηγεμονία στηρίχθηκε σε αυτό του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή έκανε το ζήτημα της μετανάστευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες κεντρικό ζήτημα στην πολιτική αντιπαράθεση. Επένδυσε πάρα πολύ και εξακολουθεί να επενδύει, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ουσία πληγώνει και την Αμερικανική Δημοκρατία με τον ΆΙΣ και με ένα σωρό άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Φαντή, σας ευχαριστώ πολύ που διακόπτετε τις διακοπές σας όταν χρειάζεται να συνομιλήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και το εκτιμώ.
2: Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά,
2: κύριε. Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Φαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Έρχονται και τα δικά σας μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ, όλους ξεχωριστά. Πολλά τα μηνύματα που έρχονται τώρα. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, γιατί κάναμε ρεπορτάζ εδώ στην τηλεόραση του Sky για την τουριστική περίοδο και μιλώ για τη Χαλκιδική, όπου είμαστε σε μια περίοδο, 10 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο, είμαστε σε μια περίοδο όπου σειραίουν οι Έλληνες, διότι ως γνωστόν σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Αντιστοίχως, Βαλκάνοι επισκέπτες, όπως και από την Κεντρική Ευρώπη, από πάρα πολλές χώρες, προτιμούν τη Χαλκιδική και τους αρέσει πάρα πολύ. Το ζήτημα είναι όμως ότι με τόσους επισκέπτες οι υποδομές πιέζονται. Χθες μάλιστα άκουγα έναν από τους επιχειρηματίες που μίλησαν στην τηλεόραση του Sky. Δεν αναφέρθηκε στον υπερτουρισμό, αλλά στον υπερπληθυσμό που υπάρχει αυτή την ώρα στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να πιέζεται το σύστημα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο κύριος Γρηγόρης Στάσιος. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα από την Αθήνα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είναι τα πράγματα, γιατί βλέπω και με το νερό υπάρχουν ζητήματα και με την αποκομιδή απορριμμάτων υπάρχουν ζητήματα. Γενικά, καλός ο τουρισμός, εννοείται, δεν το συζητάει αυτό κανείς. Το ζήτημα είναι να ανταποκρίνονται και οι υποδομές, κύριε Τάσιο.
3: Σωστά το επισημαίνετε. Βέβαια, πρέπει και εγώ να πω ότι περίπου την ίδια περίοδο για πάρα πολλά χρόνια κάνουμε τη συζήτηση αυτή.
0: Ναι.
3: Όχι μόνο μαζί, με άλλους συναδέλφους σας ή ακόμη και με τους ντόπιους φίλους, συνεργάτες. Τι έχει γίνει όμως? Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έχει δώσει το στίγμα ανάπτυξη στο νομό, αλλά έχουμε μείνει πίσω στις υποδομές, όπως αναφέρατε, και σε μια περίοδο υπερπληθυσμού, πολύ σωστά ο συνάδελφος το είπε στο ρεπορτάζ, να αντιμετωπίζουμε για περίπου 70 με 80 μέρες σημαντικά προβλήματα που προφανώς επηρεάζουν την καθημερινότητα τόσο των διακοπών, αλλά και των μόνιμων κατοίκων ευρύτερα. Εμείς, όπως γνωρίζετε, η Χαλκιδική δεν έχει μόνο τα ξενοδοχεία. Υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη βραχυχρόνια μίσθωση σε επίπεδο 9.962 ακινήτων. Επίσημα στοιχεία αυτό, παράλληλα με τη β' κατοικία, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και με μία φράση και με τον παραξενοδόχο εντός αγωγικών Βούλγαρο που υπάρχει, ή Σέρβο ή οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, που έχει αγοράσει το σπίτι του και το διαθέτει, χωρίς ουσιαστικά το δημόσιο, το ελληνικό δημόσιο να έχει ωφέλη, σε αντίστοιχους συμπολίτες του, και εμείς να χάνουμε ουσιαστικά και έσοδα, αλλά και τελικά και μια πίεση επισκεψιμότητας διαφορετική.
0: Ναι. Όπως ακριβώς το βάζετε τώρα το θέμα, στο μυαλό μου έρχεται, καταλαβαίνετε, αυτομάτως αυτό το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Γιατί τώρα μου περιγράφεται μια κατάσταση για μια περιοχή πανέμορφη, με φοβερές θάλασσες, με. Αλλά την ίδια ώρα υπάρχει και η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα και ο σχεδιασμός που πρέπει να υπάρξει για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή έχουμε ναι, ένα άριστο προϊόν, αλλά όταν η εμπειρία του επισκέπτη είναι άσχημη, απαξιώνεται και το ίδιο το προϊόν. Οπότε δεν υπάρχει ανάγκη του χωροταξικού.
3: Ναι, βέβαια, φυσικά. Η θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού για τον τουρισμό κλείνει και μια εκκρεμότητα πολλών ετών. Αυτό είναι πραγματικότητα για τη διαμόρφωση σταθερών κανόνων και φυσικά είναι και ένα σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Για τη Χαλκιδική όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, το πραγματικό στοίχημα είναι η επόμενη μέρα. Δηλαδή ότι κρίνεται ο χάρτης της Χαλκιδικής πια από τα τοπικά σχέδια που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν θα έλεγα σε διαβούλευση, γιατί έχει κλείσει στους τρεις δήμους της Χαλκιδικής, που μέχρι τέλος τέτος θα πρέπει να γίνουν οριστικά ΦΕΚ, όπου ο πολυδημικός σχεδιασμός πρέπει να προχωρήσει και είναι στην κρίσιμη τελική φάση. Δηλαδή έχουμε τη θεσμοθέτηση νέων αυτή τη στιγμή σχεδίων μπροστά μας, που θα κρίνει η χρήση υγιής, όρος δόμης, κατοικία, επιχειρηματικότητα ευρύτερα, και αυτό θα είναι για τις επόμενες δεκαετίες. Άρα από το γενικό χωροταξικό πάμε στα ειδικά κατά τόπου στο Δήμο μας. Και εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο στίχημα της επόμενης μέρας, γιατί οι γραμμές στους χάρτες δεν πρέπει να είναι και θεσμευτικοί κανόνες από τη μία, αλλά και από την άλλη χρειάζεται να γίνει δουλειά, ούτως ώστε η φέρουσα ικανότητα, γιατί καμιά φορά ξέρετε, η φέρουσα ικανότητα δεν μπορεί να ταυτίζεται μόνο με περιορισμούς, αλλά πρέπει να έχει στο τέλος νερό, αποχέτευση, οδικό δίκτυο, σύγχρονες υποδομές, ούτως ώστε με αυτό να μπορούμε να αντέχουμε στον προορισμό και φυσικά να μην βάλουμε ένα χωροταξικό, θα μου επιτρέψετε εντός εισαγωγικών τη λέξη, χειρόφρενο στον προορισμό, που φυσικά εννοείται χρειάζεται κανόνες, υποδομές όπως το ανέφερα για να μπορέσει να αναπτύσσεται.
0: Ναι. Πάντως την ίδια ώρα υπάρχουν και φωνές στον κλάδο σας που λένε ότι δεν μπορείς να υπολογίσεις τη φέρουσα ικανότητα, για παράδειγμα, το 2026 και αυτό να του βάλεις ένα ορίζοντα δεκαετίας. Δηλαδή ότι η φέρουσα ικανότητα αλλάζει. Εξελίσσονται τα πράγματα, εξελίσσονται οι υποδομές, εξελίσσονται οι επιχειρήσεις και είναι ένα δυναμικό περιβάλλον όπου δεν μπορεί να προσδιοριστεί μέσα από έναν χωροταξικό σχεδιασμό. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτόν τον προβληματισμό, γιατί την ακούω από πολλούς, ακόμα και από την ηγεσία της ΠΟΚΣ που αναφέρθηκε σε αυτό.
3: Όταν όμως με βάση τον νόμο, με βάση την πολιτεία, έχουμε τέτοια σχέδια δόμησης, πολεοδόμησης ευρύτερα ανά τη χώρα, τα οποία εκ του αποτελέσματος εφαρμόζονται για 20-30 χρόνια και δεν είναι βραχυχρόνιας κινητικότητας, γιατί αναλαμβάνομαι και βάζουμε στο σχέδιο πόλης μεγάλες περιοχές που τις περιμένει ο κόσμος πώς και πώς εδώ και πολλά χρόνια, και στη συνέχεια δεν κουνιέται οτιδήποτε άλλο και πήγαμε σε αυτή την άναρχη δόμηση εντός, εκτός οικισμού, ή αντίστοιχα έχει δρόμο φάτσα ή δεν έχει δρόμο φάτσα και το καθεξής, δηλαδή έμπροσθεν. Άρα λοιπόν, ναι, να πάμε σε ένα σχεδιασμό της δεκαετίας, εκεί κολλάει και η φέρουσα ικανότητα, αλλά σε αυτό όμως το σχεδιασμό πρέπει να ακολουθάν και υποδομές. Διότι τώρα εδώ αναπτύσσουμε σχέδια πόλης και οι υποδομές παραμένουν ίδιες. Μιλάω οι γενικές υποδομές, οι δρόμοι κτλ. Άρα εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Να τα δούμε όλα αυτά, γιατί είναι όλα κρίσιμα. Και μιλώντας για υποδομές, έχουμε και το άλλο ζήτημα, κύριε Τάσιο, να μην το ξεχάσουμε, και τις εισόδους της χώρας, όπου και εκεί βλέπω μια ταλαιπωρία από υποδομές οι οποίες απέχουν από τις απαιτήσεις που έχει η αυξημένη επισκεψιμότητα στη χώρα μας.
3: Δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε σε αυτά που έχουμε κουβεντιάσει ευρύτερα, τόσο με τον κύριο Γκυλέκα, που έχει και ένα συντονισμό για τα θέματα αυτά των κερδιών συνόρων, γιατί και εκεί υπάρχει συναρμοδιότητα στο πώς διαχειρίζεται η χώρα μας, κυρίως το κομμάτι των υποδομών. Έχουμε μείνει σχεδόν με χερσαίες υποδομές χωροταξικά περίπου 50 ετίας. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια στους κήπους του Εύρω, που τώρα υπάρχει σε εξέλιξη ο εξυγχρονισμός εκεί. Αργήσαμε στον εξυγχρονισμό σε σχέση με τους ευζώνους και φυσικά την κρυσταλλοπηγή, και παρατηρούμε τώρα πια με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα των 4 και 5 ωρών. Ξέρετε, επειδή αναμονής δηλαδή για τα βιομετρικά στοιχεία, που εδώ θα πούμε ότι ήμασταν και τυχεροί που μπήκε η Βουλγαρία και η Ρουμανία στη Σέγγεν, γιατί θα είχαμε το ίδιο πρόβλημα και στον Προμαχώνα. Σωστά. Αν μπορείς να το πεις αυτό, ναι, ότι ήταν τύχη. Ναι. Από την άλλη όμως, πρέπει να πούμε ότι αυτού του είδους οι αναμονές δημιουργούν ζήτημα στην επισκεψιμότητα του προορισμού όσον αφορά τη φήμη του. Όχι μόνο για τη Χαλκιδική, προφανώς για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για όλο το οδικό κύκλωμα της χώρας. Διότι όταν κάνεις 4 και 5 ώρες να μπεις στη χώρα για να περάσεις όμορφα τις διακοπές στην οικογένεια, ενώ παίρνεις μία πτήση από οποιαδήποτε χώρα αντίστοιχα και πηγαίνεις στην νησιωτική Ελλάδα, σωστά, και καλώς πηγαίνεις, αλλά μιλάω κυρίως για τώρα για την διαφορετικότητα της μετακίνησης, της άφηξης. Και επιλέγεις, άρα αυτό δημιουργεί και ζητήματα ενός εσωτερικού μη σωστού συναγωνισμού.
0: Μάλιστα.
3: Και βέβαια μια περιοχή που αναπτύσσεται 20 χρόνια στην αγορά του οδικού τουρισμού και των Βαλκανίων. Και κάποια στιγμή αυτό αλλάζει, αλλά όταν το προκαλείς και σε περισσότερο, δεν οδηγεί πουθενά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως όπως και να το κάνεις και με τα προβλήματα που έτσι παρουσιάζονται για κάποιες ημέρες το χρόνο, πρόκειται για ένα στολίδι της χώρας, η Χαλκιδική εννοείται, και είστε και τυχερός που ζείτε εκεί, κύριε Τάσιο, να το πω έτσι καταληκτικά στη συζήτησή μας.
3: Να είστε καλά, προφανώς πάντα το σλόγγαν το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, είναι αυτό που μας εκπροσωπεί πολλές φορές και στην κουβέντα μας, αλλά δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι όταν έτσι βλέπουμε το πλαίσιο αυτό μετά από πολλά χρόνια. Ναι. Η Δυτική Πρωτοβουλία έχει κάνει θαύματα, αλλά απ' έξω μείναμε σε χαμηλότερα επίπεδα, στις υποδομές όπως λέμε σαν τίτλο. Και αυτό το σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, δεν ξέρω αν τελικά θα μπορούμε να το υποστηρίζουμε ακόμη περισσότερο. Είναι και το μεγάλο στοίχημα Ολωνών και κυρίως των τόπιων. Όπως μου είπατε, ότι όπως μένω και δραστηριοποιούμαι κι εγώ.
0: Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα και από εμάς. Και κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ εμείς. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε μία ώρα μαζί, 10 με 11. Ακολουθεί τώρα ο Γιώργος Μουρούτης από εμένα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
6: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
11: Πέλα FM.
12: Εμείς με 197 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Αρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος εξήγησε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην πάει στο λόφο Μερέντα. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς Αγίου Στυλιανού και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Στον Κούβαρα Αττικής μετέβη νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες καθώς και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρινίζω ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ο κ. Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο που οδηγούσε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο πιλότος στη συνέχεια καλείται να δώσει εξηγήσεις και στην αστυνομία αλλά και τις εισαγγελικές αρχές που έχουν διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, που ανήρτησε μάλιστα φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες. Στην κεντρική Ρωσία, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πόλη. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως στην Καλυθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
11: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr.

Καλημέρα, καλημέρα. Επέστρεψα από τις διακοπές και άφησα τον Δημήτρη Στούμπο, τον έτερο καπαδόκι της εκπομπής, σε δικές του διακοπές, μακριά από τα καθήκοντα και μακριά από την Αθήνα. Η ώρα είναι 11 και 9 λεπτά, ακούτε Sky, και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μουρούτης. Θα έλεγα ότι δεν θα περίμενα να το πω αυτό 10 Αυγούστου, όμως το λέω και το λέω με μεγάλη χαρά, διότι είναι πολύ ευχάριστη και η επικοινωνία μαζί σας και η Αθήνα αυτές τις ημέρες, μια Αθήνα υπέροχη, μια Αθήνα άδεια, μια Αθήνα χωρίς κίνηση, με τους τουρίστες να την απολαμβάνουν αλλά και πολλούς Αθηναίους όπως εμείς να την απολαμβάνουμε στα καλύτερά της.

0: Το άσχημη είδηση της ημέρας είναι οι πυρκαγιές. Έχει αέρα προφανώς υψηλό και ξεκίνησε η μέρα με μια φωτιά για την ακρίβεια στην Αττική, στον Κουβαρά. Πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, πάνω από 200 πυροσβέστες, ένα αέρια μέσα. Εκενώθηκε ο οικισμός του Αγίου Στυλιανού. Βεβαίως αυτή η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση, έχουν ξανακαεί εδώ και πολλά χρόνια, έχουν ξανακαεί οι περιοχές αυτές και ο Κουβαράς. Ασφαλώς υπάρχει και άκαυτο δάσος, όμως δεν έχει τι να κάψει, δεν είναι σαν την φωτιά του Πόρτο Γερμενό που τελείωσε στην θάλασσα, στην Ψάθα, έκαψε τα πάντα, ήταν παρθένο δάσος. Εκεί ήταν μια φωτιά που μας πλήγωσε και συνεχίζει να μας πληγώνει. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα στην φωτιά του Κουβαρά. Θα έχουμε όμως την χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Τσίγκα, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, θα μας ενημερώσει και για αυτή την φωτιά αλλά και για τις υπόλοιπες πυρκαγιές που υπάρχουν στην χώρα. Καλημέρα κύριε Τσίγκα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Όντως ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά λίγο πριν τις 8. Εκδόθηκε μήνυμα 112 στις 8 και 10 για την ενημέρωση του πληθυσμού που είναι στην ευρύτερη περιοχή και στις 8.30 για την απομάκρυνσή τους. Η πυρκαγιά είναι, όπως είπατε, στον οικισμό εκεί του Αγίου Στυλιανού, είναι ανάμεσα από Καλύβια και Κουβαρά, στο βορειοανατολικό εκεί κομμάτι. Επιχειρούν ισχυρές εναέριες δυνάμεις και πήγες και εναέριες. Είναι περίπου 200 πυροσβέστες που επιχειρούν με μονάδες δασοκομμάτους. Είναι σημαντική ενίσχυση και από τον Δήμο Κυσσαρονικού αλλά και από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει συνδράμει και με υδροφόρες και με μηχανήματα έργου, είναι και από τις ένοπλες δυνάμεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε και επιχωματώσεις αλλά και όπου χρειαστεί κάποιους δρόμους πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων.
0: Οι επιχωματώσεις είναι απαραίτητες προφανώς για να μην περάσει φωτιά σε άλλη περιοχή, περίφημες ζώνες.

0: ασφαλείας αντιπυρικές.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Αυτές οι ζώνες έχουν διπλό σκοπό. Είναι κάτι που σαν το πρόγραμμα Αντινέρο που γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και γίνεται και κάτι ανάλογο κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που λειτουργεί και ως δρόμους άμυνας πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και ανακοπή της πυρκαγιάς, γιατί ξέρετε, οι πυρκαγιές αυτή, όπως είδατε, μεταδίδεται και με κάφτρες, δηλαδή με κυλιδώσεις που γίνονται με πολλά ξερά κομμάτια που αιωρούνται και όπου πάνε δημιουργούν νέα πυρκαγιά. Και αυτό υπάρχει διασπορά δυνάμεων σε όλη την περιοχή. Φαίνεται να είναι σε καλό επίπεδο όλη αυτή η πυρκαγιά ως προς την σταθεροποίησή της για να μην επεκταθεί. Και θα δουλέψουμε όλη μέρα και μέχρι το τελευταίο φως, νομίζω, θα επιχειρούν και ένα αέρια μέσα για να μπορούν να γίνεται ψήξη σε όλη την περιοχή που έχει καπνογόνα σημεία.
0: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω, έχουμε άλλες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή στην χώρα που ανησυχούμε?
1: Αυτή τη στιγμή δεν ανησυχούμε σε κάποια άλλη πυρκαγιά. Έχει μια πυρκαγιά στα Γιάννενα, είχε μια άλλη πυρκαγιά στην Πελοπόννησο. Όλες έχουν περιοριστεί, όμως η μέρα είναι μπροστά. Ο δείκτης επικινδυνότητας σε όλη την επικράτεια, σε ένα μεγάλο μέρος, είναι υψηλός και πολύ υψηλός. Ξεκινά δηλαδή από την Ανατολική Μακεδονία, κατεβαίνει διαγώνια προς την Χαλκιδική, φτάνει Κέρκυρα, Ήπειρο, Ετωλακαρνανία και Δυτική Πελοπόννησο. Τα υπόλοιπα κομμάτια της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας με την Αττική, και αλλά και με την Ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, αλλά και Κυκλάδες, έχουν δείκτη επικινδυνότητας 4. Αυτός ο δείκτης προκύπτει από τα, και από τα κλιματολογικά δεδομένα που επικρατούν τη δεδομένη χρονική σκηνή και συνάρτηση παραγόντων άλλων που δημιουργούν κινδύνους όταν μια πυρκαγιά ξεκινήσει, γιατί καμία δεν επεκτείνεται αν δεν ξεκινήσει και αν δεν έχουμε 40 ενάρξεις που έχουμε σχεδόν καθημερινά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε. Εμείς κρατάμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, τουλάχιστον στην πυρκαγιά στον Κουβαράο, που ξεκίνησε την ημέρα μας αρνητικά. Και να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όχι μόνο για την επικοινωνία, αλλά και για όσα κάνετε στην δύσκολη αυτή περίοδο σε όλη την Ελλάδα, με αυταπάρνηση και η αξιωματική, αλλά και τα μέλη του πυροσβεστικού σώματος, προστατεύοντας τις περιουσίες και το φυσικό μας περιβάλλον. Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στην φωτιά στον Κουβαρά. Εγώ, καταρχάς, επειδή είναι και η πρώτη μέρα που είμαι στο στούντιο, να σας πω ότι απέναντί μου είναι ένας άλλος Γιώργος, ο Γιώργος Βραχνός, και αυτός χωρίς άδεια. 10 Αυγούστου. Νομίζω ότι χαίρεται να εργάζεται στις 10 Αυγούστου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η κυρία Σοφία Καλαβρού, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές μας επιλογές και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωράιτης. 210-48-00-170-174 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του κυρίου Μωραϊτη και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Πυρκαγιές μπορεί να έχουμε περιορισμένες πλέον στη χώρα, όμως πυρκαγιές ανάβουν διάφοροι πολιτικοί το τελευταίο διάστημα, πολιτικές πυρκαγιές, όπως για παράδειγμα ο κύριος Φιδίας στην Κύπρο. Ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου, μου διέφευγε το όνομά του διότι και αυτός χρησιμοποιούσε ως πολύ έτσι επιδραστικός πολιτικός εκεί στο νησί το όνομα Φιδίας προκειμένου να εμφανιστεί. Ο κύριος Φιδίας Παναγιώτου δεν έχει μείνει μόνο στις παρεμβάσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα στην Ευρωβουλή, νομίζω ατυχής παρεμβάσεις τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα κυπριακά συμφέροντα, αλλά και τις δημόσιες εμφανίσεις του. Τον είδαμε στην Κύπρο να εμφανίζεται σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση στο Μνημόσυνο Μνήμης, στο Παραλίμνη, στην εκδήλωση μνήμης για τις δολοφονίες του Ισαάκ και του Σολομού, του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού. Σολομού είναι δύο νεότεροι ήρωες της κυπριακής ιστορίας που δολοφονήθηκαν από Τούρκους παρακρατικούς, και λέω Τούρκους και όχι Τουρκοκυπρίους, Τούρκους παρακρατικούς ή και κρατικούς της εποχής. Θυμίζω ότι είχε διωχθεί ο Υπουργός Εσωτερικών τότε του ψευδοκράτους που φερόταν ως ένας που συμμετείχε στο επεισόδιο με τη δολοφονία του Σολομού. Ποιο είναι το νέο, ποια είναι η είδηση για τον Φιδία, τον περίφημο Φιδία? Εμφανίστηκε με ένα σορτσάκι, με αθλητικές κάλτσες και με παπούτσια στην εκδήλωση μνήμης στο Μνημόσυνο, με παπούτσια αθλητικού τύπου. Εντάξει, ήταν λίγο, δεν ήταν και τόσο καλές το αισθητικά, ήταν λίγο αποτυχημένο το μοντέλο που εφάρμοσε στα δημοτολογικά του ο κύριος Φιδίας. Φαίνεται ότι ήθελε να εμφανιστεί ως αντισυμβατικός, αλλά δυστυχώς είναι και θεσμικά απρεπές. Εγώ θυμάμαι κάποτε που είχαμε την ίδια συζήτηση στην Ελλάδα. Αν μπορούν, για παράδειγμα, οι βουλευτές στο ελληνικό κοινοβούλιο να κυκλοφορούν με σανδάλια. Κάποιοι άλλοι κοιμόντουσαν, αν θυμάστε, πριν 10 χρόνια την περίοδο των μνημονίων, όταν είχαν μπει στη Βουλή με την κρίση τότε της εποχής, αντισυμβατικοί βουλευτές που δεν είχαν την εμπειρία, που είχαν αναφορές στη ριζοσπαστική αριστερά. Θυμάμαι με κάτι μπλούζες περίεργες που εμφανίζονταν στο βήμα της Βουλής. Θυμάμαι κανένας δεν φορούσε τότε από τη ριζοσπαστική αριστερά γραβάτα. Ήταν και το μήνυμα ότι ήταν κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι επίσης βουλευτές που κοιμόντουσαν στα έδρανα και τρώγανε στα έδρανα της Βουλής. Ήταν συμπεριφορές που δεν είχαμε συνηθίσει στην σύγχρονη αλλά και στην παλαιότερη πολιτική ιστορία. Νομίζω λοιπόν ότι το επίδικο σε αυτή την κατάσταση δεν είναι αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει κάτι, εάν οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να φοράει οτιδήποτε, αλλά αν σέβεται θεσμικά τον χώρο που βρίσκεται και την εκδήλωση στην οποία συμμετέχει. Και νομίζω ούτε ο κύριος Φιδίας σέβεται την εκδήλωση στην οποία συμμετείχε, ούτε το ρόλο που του έχουν επιφυλάξει ή ψηφοφόροι, δηλαδή το ρόλο του εκπροσώπου της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σέβεται, αλλά ούτε και παλαιότερα οι βουλευτές που εμφανίζονταν με αυτόν τον τρόπο στην Βουλή. Βεβαίως τότε δεν υπήρχαν κυρώσεις για αυτούς τους βουλευτές. Εάν κάποιος όμως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σε κοινοβούλια άλλων χωρών εμφανιστεί με τρόπο που δεν συνάδει με την κατάσταση ή με το χώρο, νομίζω ότι εκεί υπάρχουν σχετικές κυρώσεις. Πάντως είναι ζητήματα τα οποία όσο τα αφήνουμε και εξελίσσονται, νομίζω ότι τόσο θα εξελίσσονται αρνητικά και όχι θετικά.

0: Είχα υποσχεθεί ότι θα μιλήσουμε για πολιτικές πυρκαγιές. Μέχρι τώρα δεν είχαμε μιλήσει για πολιτικές πυρκαγιές. Το θέμα του Φιδεία δεν είναι πολιτική πυρκαγιά, μάλλον πολιτική απρέπεια. Είναι πολιτική πυρκαγιά, είναι αυτό που συμβαίνει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στο οποίο και η ίδια, στο κόμμα τώρα, κόμμα, θα το κάνει Θεός κόμμα, στην εξαγγελία κόμματος που έχει, μας έχει δώσει η κυρία Καριστιανού σε μια εκδήλωση την οποία σας θυμίζω παρουσίασαν δύο άνθρωποι, ο κύριος, ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Αυγερινός, ο κύριος Αυγερινός και η κυρία Μουτσάτσου, η καλλιτέχνηδα, και οι δύο φύγανε και οι δύο από αυτή την εκδήλωση που μας παρουσίασαν το κόμμα αυτό στο οποίο ομνεί η κυρία Καριστιανού δεν είναι μέλη του κόμματος, έχουν αποχωρήσει. Η μόνη που δεν έχει αποχωρήσει από αυτό το κόμμα είναι η κυρία Καριστιανού. Κάτι το οποίο βεβαίως θα μπορούσε να έχει κάνει στο παρελθόν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που εκλέχθηκε με ένα κόμμα. Του έδωσε ο λαός τη δυνατότητα να τον εκπροσωπήσει ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και έφυγε από αυτό το κόμμα με το οποίο εκλέχθηκε. Πάμε όμως στην κυρία Καριστιανού. Και η κυρία Καριστιανού τις τελευταίες ώρες έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις λέγοντας ουσιαστικά ότι θα υπάρξουν νομικές συνέπειες για τις καταγγελίες που εκτοξεύουν τα μέλη τα οποία αποχωρούν από το κόμμα της. Τι λέει δηλαδή η κυρία Καριστιανού? Ότι κυρίως απευθύνεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στον κύριο Αυγερινό, όπου υπονόησε ο κύριος Αυγερινός ότι το κόμμα ουσιαστικά υπάρχει ένα παράκεντρο και δεν λειτουργεί με βάση δημοκρατικές διαδικασίες. Είπε η κυρία Καριστιανού ότι θα απευθυνθεί στην δικαιοσύνη προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, όταν τα κόμματα μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες, συνήθως είναι στο τέλος της, αν θέλετε, της ζωής τους, που στο συγκεκριμένο κόμμα μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να γεννηθεί, γιατί ένα κόμμα γεννιέται όταν κρίνεται στην κάλπη. Εδώ το συγκεκριμένο κίνημα, όπως το ονομάζει η κυρία Καριστιανού, ιδρύτρια αυτού του κόμματος Ελπίδα, του κινήματος Ελπίδα, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί δημοσκοπικά στην αρχή και φαίνεται ότι η συνέχεια φθήνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση δεν είναι ωραία αυτά τα ζητήματα. Ένα κόμμα συνήθως γεννιέται όταν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες. Φαίνεται ότι αυτό το κόμμα δεν μπορεί να εκπροσωπήσει κοινωνικές ανάγκες, δεν δείχνει να έχει κοινωνική δυναμική και δεν δείχνει να έχει και γωνίες. Στην αρχή ξεκίνησε εκφράζοντας αριστερές, πιο αριστερές θέσεις. Σας θυμίζω ότι το είχε καλέσει και η αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να κάνει μια εκδήλωση για τη δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Η κυρία Καριστιανού λίγο πριν ιδρύσει το κόμμα εξέφρασε θέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν πολύ συντηρητικές ή πέραν της δεξιάς δεξίες, και σήμερα εμφανίζεται αυτό το κόμμα χωρίς πια στελέχη, γιατί τα βασικά του στελέχη, σας θυμίζω, επαναλαμβάνω, ότι οι δύο παρουσιαστές της εκδήλωσης ίδρυσης της Ελπίδας αποχώρησαν. Νομίζω ότι θα κριθεί στο μέλλον αν θα μπορέσει να εκφράσει κάποιες θέσεις και να δείξει ανθρώπους που θα απευθυνθούν με πιο πιστικό τρόπο στην κοινωνία. Αλλά μια που αναφέρθηκα στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι είναι ο αρχηγός ο οποίος αποχώρησε από το κόμμα το ίδιο, εδώ τουλάχιστον στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αποχώρησαν τα στελέχη από το κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας σήμερα έχει δώσει μια συνέντευξη στην Ελένη Στεργίου στο InGR, που αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα. Εάν την αναζητήσει, το ίδιο εμφανίζεται πολύ χαλαρός κάπου στην Αθήνα με ένα πουκαμισάκι και ένα παντελονάκι. Εντάξει, αυτό είναι εντός θεσμικού πλαισίου, διότι είναι 10 Αυγούστου, βρίσκεται στην πόλη, οπότε μπορεί να συνομιλήσει πιο χαλαρό ύφος με την δημοσιογράφο. Όμως έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα ζητήματα. Εγώ κρατάω, έχει μιλήσει για όλα και για την ΔΕΗ, λέει ότι χρειάζεται η χώρα έναν ισχυρό κρατικό πυλώνα προκειμένου να ελέγχει τις τιμές της ενέργειας. Εδώ θα κάνω μία παρένθεση. Όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και είχε ο ίδιος την ευθύνη της ΔΕΗ, η ΔΕΗ ήταν ένα βήμα πριν την χρεοκοπία της. Και τώρα, αν δεν κάνω λάθος, παράγει κέρδη μεγαλύτερα του 1 δις ετησίως. Άρα κάτι δεν έκανε σωστά ο κύριος Τσίπρας και κάτι θα πρέπει να επανεξετάσει προκειμένου να έχει αντίστοιχες απόψεις. Εγώ όμως θα σταθώ στο γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι τον κατηγορούν ότι αν γίνει πρωθυπουργός θα κλείσει τις τράπεζες. Μα ο ίδιος έχει πει ότι θα κλείσει τις τράπεζες σε νεότερη συνέντευξή του τώρα ως αρχηγός του κόμματος του καινούριου που έχει ιδρύσει, του κόμματος της Ελλάς. Ο ίδιος λέει ότι χαρακτηρίζει τον εαυτό του, λέει, με κατηγορούν ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου και ότι κρατάω κονσερβοκούτι. Λέει και φοβούνται οι αστείοι ότι θα τους σφάξω. Θέλω να πω ότι δίνει δικαιώματα και ο κύριος Τσίπρας για να του ασκούν αντίστοιχη κριτική, διότι σας θυμίζω ότι όταν είχε εκλεγεί ο Μαδούρο τον είχε χαρακτηρίσει ελπίδα του πλανήτη. Ο ίδιος είχε σπεύσει να συναντηθεί μαζί του όχι μία αλλά πολύ περισσότερες φορές και στην Ευρώπη αλλά και στην Βενεζουέλα. Εάν δεν κάνω λάθος είχε πάει και στην κηδεία του Τσάβες ο κύριος Τσίπρας να εκπροσωπήσει τις αριστερές δυνάμεις της Ευρώπης που έρχονταν με φόρα. Τώρα κάνει ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, άρα δεν δικαιούται να μιλά απαξιωτικά για τον Μαδούρο. Ήταν ο ίδιος ο οποίος ήταν στο πλευρό του Μαδούρου, αλλά ακόμα και για το κονσερβοκούτι στο οποίο αναφέρεται ο κύριος Τσίπρας θα πω ότι ο ίδιος έχει πει είμαστε ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Δεν το έχει πει κάποιος άλλος απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους και στο συστημικό αστικό πολιτικό σύστημα της εποχής. Άρα ο κύριος Τσίπρας σήμερα προσπαθεί να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό από αυτό που ο ίδιος ήταν, χωρίς να έχει κάνει καν την αυτοκριτική του, χωρίς να έχει ψήγματα συγγνώμης προς τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν δεν είναι μια αθώα κουβέντα που τη λες έτσι και φεύγει, είναι κάτι το οποίο έχει και συνέπειες, δηλαδή πολλώνει το πολιτικό κλίμα, βάζει έναν ολόκληρο κλίμα, κόσμο απέναντί σου. Άρα λοιπόν ο κύριος Τσίπρας έχει και ο ίδιος τις ευθύνες του σε όλα αυτά τα ζητήματα, στην πόλωση του πολιτικού κλίματος και βέβαια όπως τον χαρακτηρίζει και το σκίτσο, εάν δεν κάνω λάθος, του Πετρουλάκη στην Καθημερινή της Κυριακής, ως τον ουσιαστικά τον χορηγό του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί έχει ένα σκίτσο ο Πετρουλάκης που λέει, που αναζητείται ο χορηγός του κόμματος Τσίπρα, που είναι, λέει, κάποιος επιχειρηματίας με τόσα γράμματα και τα λοιπά και τα λοιπά και τελικά καταλήγουν στο ότι είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν είναι χορηγός του Αλέξη Τσίπρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξέρω ότι έχει συσπυρώσει ένα μεγάλο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας μπροστά στον κίνδυνο επανόδου του Αλέξη Τσίπρα. Όμως με Αλέξη Τσίπρα θα πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και θα επιστρέψουμε και με εξωτερικά θέματα αλλά και με Πάσχο Μανδραβέλη να συζητήσουμε το περίφημο άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής, αν τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις. Και σίγουρα υπάρχουν ειδήσεις και θα μας το αναλύσει ο Πάσχος στην επικοινωνία που θα έχουμε αμέσως μετά.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί στον Κουβαρά. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, φαίνεται να απομακρύνεται ο κίνδυνος για τον οικισμό Άγιος Τηλιανός, καθώς η φορά της φωτιάς είναι προς το βουνό. Νωρίτερα πάντως εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Τηλιανού να κατευθυνθούν προς καλύβια Θωρικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μια πτηνοτροφική μονάδα. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Καπνός εντοπίστηκε λίγο νωρίτερα εντός δασικής έκτασης στη θέση κλέφτη στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, σε δύσβατη περιοχή και σε υψόμετρο περίπου 1.700 μέτρων. Στην περιοχή δεν υπάρχει οδικό δίκτυο, κινητοποιήθηκαν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής και ένα ελικόπτερο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Μιλώντας στο Sky, ο αρμόδιος υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλείται να δώσει ο πιλότος που προσγείωσε ελικόπτερο στην παραλία Σαρακίνη Κωστημήλο. Μέσω του δικηγόρου του ζήτησε ολιγοήμερη προθεσμία, προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Και ο καιρός είναι γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 35 πρώτα λεπτά σε μια ζεστή ημέρα του Αυγούστου, 10 Αυγούστου 2026. Λέγαμε για τα πολιτικά, λέγαμε για τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι ενδιαφέρον έχει και η συζήτηση που γίνεται άμεσα ή έμεσα για τις συνεργασίες μετά τις εκλογές. Οι συνεργασίες κυρίως που αφορούν και τα κόμματα της αριστεράς, τα κόμματα τα οποία είναι πέραν του κυρίου Τσίπρα. Για παράδειγμα, διαβάζω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ των Νέων ότι αναζητείται μια φόρμουλα επικοινωνίας μεταξύ του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει δηλαδή, με το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δείξουν ότι συζητάνε και με άλλους χώρους πέραν του ενδυνάμει φυσικού τους χώρου, που είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που κυριαρχεί πλέον στο χώρο αυτό της αριστεράς πέραν του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η συζήτηση είναι πραγματική ή είναι τεχνητή, αλλά νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, αν τελικά τα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν φαίνεται να μπουν, ότι μπαίνουν στην Βουλή, τουλάχιστον με τις παρούσες συνθήκες, τα ποσοστά τους είναι κάτω του 3%, θα μπορούσαν να συζητήσουν με άλλα κόμματα αντιστοίχου βεληνικού σε πρώτη φάση, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά, το κόμμα του Γαβρίλη Σακελαρίδη, που έχει στις τάξεις του ως επικεφαλής τον Γαβρίλη Σακελαρίδη, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, αλλά και άλλα κόμματα. Και αν το ΠΑΣΟΚ είναι διατεθειμένο να συζητήσει, για παράδειγμα, με τον ΣΥΡΙΖΑ της κυρίας Δούρου, τους χωρίζουν αρκετά ζητήματα, αλλά τους πιθανότατα να τους ενώνουν και άλλα, ίσως προγραμματικά, και θα μπορούσαν να συζητήσουν σε κάποια συγκεκριμένη βάση. Νομίζω λοιπόν ότι και αυτή η συζήτηση θα μας συνοδέψει το επόμενο διάστημα, κυρίως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν σε συνεντεύξεις τύπου και οι επικεφαλείς τους. Επίσης, μια αντίστοιχη συζήτηση γίνεται για το δημοσίευμα που έφερε την κυρία Διαμαντοπούλου. Έχει διαψευθεί από όλες τις πλευρές να συνομιλεί με τον κύριο Γεραπετρίδη και τον κύριο Χρυστοδουλάκη του ΠΑΣΟΚ. Έχει διαψευστεί, δεν έχει επιβεβαιωθεί από κανέναν. Και αυτό το δημοσίευμα προφανώς είναι προϊόν μιας πίεσης για να μην υπάρξουν συνεργασίες από την άλλη πλευρά, στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, σε ενδεχόμενο του να μην υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή η κουβέντα ασφαλώς ανοίγει και την συζήτηση το τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς, αν τελικά θα κάνει κόμμα το οποίο θα μπορέσει να αμφισβητήσει την πρόθεση, το στόχο της Νέας Δημοκρατίας να προσεγγίσει την αυτοδυναμία ή όχι. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής της Κυριακής που αναφέρεται στην επιτάχυνση των διαδικασιών από τον κύριο Σαμαρά προκειμένου να κάνει τελικά το κόμμα του. Φαίνεται λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ότι έχει καταλήξει την απόφαση να προχωρήσει τον Σεπτέμβριο στο κόμμα του, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό το οποίο τον ίδιο τον ικανοποιεί και τον βάζει, τον εμφανίζει εντός Βουλής. Άρα ο κύριος Σαμαράς σίγουρα θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα, γιατί η παρουσία του θα ανακατέψει λίγο την σούπα, θα έλεγα, της πολιτικής στα κόμματα πέραν της Νέας Δημοκρατίας, και πιθανότητα και η ρητορική δική του αλλά και η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας να είναι αντιπαραθετικές και να δημιουργήσουν ένα είτε ανάχωμα είτε γέφυρα μεταξύ των δύο χώρων. Φαίνεται ότι το ανάχωμα είναι πιθανότερο της γέφυρας, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, που είπε ότι θα μπορούσε να είναι ενδυνάμει κυβερνητικός εταίρος, μάλλον αποδοκιμάστηκε από την κυβέρνηση. Αυτά είναι τα δικά μας. Πάμε όμως στα διεθνή, τα οποία διεθνή, σύμφωνα με τον Πάσχο, προφανώς και υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο, τα διεθνή είναι στο επίκεντρο, και το επίκεντρο για μένα θα πρέπει να μας απασχολεί, να μας απασχολεί το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, να μας απασχολεί ως προτεραιότητα, γιατί επηρεάζει και την τσέπη μας, επηρεάζει για παράδειγμα η κρίση του κόλπου και τα εσωτερικά και την τιμή της ενέργειας αλλά και τις διεθνείς αγορές, αλλά και βλέπουμε ότι μέσα στον Αύγουστο υπάρχει και μια αναδιάταξη των συμμαχιών και των δυνάμεων, ένα ζήτημα που θα μας αναλύσει, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και Αναλυτής Διεθνών Θεμάτων του Sky. Θα μας αναλύσει την πρόσφατη συμμαχία που αναδεικνύεται, στρατιωτική συμμαχία μεταξύ τριών μουσουλμανικών κρατών, του Πακιστάν, ισχυρού κράτους, της Σαουδικής Αραβίας, πολύ πλούσιου κράτους, και της Τουρκίας, επίσης στρατιωτικά ισχυρού κράτους, και αν αυτό τελικά θα επηρεάσει και τη δική μας οπτική. Καλημέρα κύριε Φίλη.
1: Καλημέρα κύριε Μουρούτη.
0: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω, συγγνώμη που σας απασχολούμε 10 Αυγούστου, αλλά φαίνεται ότι τελικά όπως έγραφε και ο Πάσχος Μανδραβέλης την Κυριακή στην Καθημερινή, ειδήσεις υπάρχουν τον Αύγουστο και οι ειδήσεις αυτές μπορεί να επηρεάσουν και τη ζωή μας το επόμενο διάστημα καταλυτικά. Το ένα είναι αυτό, η συμμαχία η οποία φαίνεται να προκρίνεται μεταξύ των τριών κρατών, και το δεύτερο είναι η εξέλιξη στον κόλπο, στα στενά του Ορμούς, που σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία την απορρίπτουν τη λύση η Ιρανοί, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε καμία από τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Το σχόλιο σας.
1: Καταρχάς, θα σημειώσω ότι οι ειδήσεις υπάρχουν εδώ και πολλούς Αύγουστους. Μπορώ να θυμηθώ από το 2008, όταν είχαμε τη ρωσική εισβολή στη Γεωργία και τον πόλεμο των 6 ημερών. Ήταν τη μέρα έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τότε του Πεκίνου, 1η Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά. Από εκείνο τον Αύγουστο μέχρι και σήμερα. Μιλάμε για 17-18 δηλαδή χρόνια. Δυσκολεύομαι να θυμηθώ κάποιον Αύγουστο ο οποίος πέρασε έτσι ανέμακτα, το ανέμακτα εντός εισαγωγικών, σε σχέση με τις ειδήσεις που παρήγαγε. Τώρα, πάμε στις εξελίξεις. Αυτό που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή η αμυντική συμφωνία μεταξύ Πακιστάν, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας, δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Εδώ και καιρό βλέπαμε ότι μια συσπήρωση που είχε προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και η αμφιταλαντευόμενη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, που έχει προκαλέσει προβληματισμό έως και κλονισμό σε πολλούς από τους εταίρους τους στη Μέση Ανατολή, που δεν μπορούν να διαβάσουν πλέον την Αμερικανική ηγεσία και δεν μπορούν να κατανοήσουν και ποιες είναι οι προθέσεις της. Όπως και η στάση του Ισραήλ και της τορμής της Ισραηλινής ηγεσίας, η οποία θεωρείται αποσταθεροποιητική για τη Μέση Ανατολή, αλλά και οι εξελίξεις γύρω από το Ορμούς. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις λόγοι έφεραν πιο κοντά η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν, την Τουρκία αλλά και την Αίγυπτο. Οι τρεις πρώτες ήρθαν σε μια αμυντική συμφωνία. Να σημειώσουμε ότι η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν είχαν μια αμυντική συμφωνία ήδη από τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία μάλιστα δεν γνωρίζουμε ακόμα αν συμπεριλαμβάνει και τα πυρηνικά του Πακιστάν. Υπήρχαν πληροφορίες ότι αυτό ίσχυε. Δεν το ξέρουμε, δεν έχω δει το φως δημοσιότητας αυτή τη συμφωνία. Ας το κρατήσουμε. Και ήρθε λοιπόν να προσθεθεί σε αυτή την συμμαχία η Τουρκία. Είναι προφανές ότι η ανησυχία τόσο για τον ρόλο του Ιράν, όσο και για την στάση των Αμερικανών, αλλά και την ηγεμονική αντίληψη των Ισραηλινών, έχει φέρει αυτές τις τρεις χώρες, τέσσερις μαζί με την Αίγυπτο, πιο κοντά. Τώρα, από αυτό το σημείο μέχρι να πούμε ότι βρίσκεται στα σπάργανα ή δημιουργείται ένα σουνιτικό, μουσουλμανικό, μεσανατολικό ΝΑΤΟ, υπάρχει μια απόσταση. Γιατί το ΝΑΤΟ έχει μια πρόνοια στο άρθρο 5, που είναι αυτή της αμοιβαίας συνδρομής. Φέρεται σε αυτή τη συμφωνία, όχι φέρεται, το διαβάσαμε, να υπάρχει αυτή η πρόθεση περί αμοιβαίας συνδρομής, δηλαδή όταν ένα από τα τρία αυτά κράτη δέχεται επίθεση, τότε τα άλλα θα το συνδράμουν. Όμως, πρώτον, η αναφορά που γίνεται στη συμφωνία είναι αρκετά γενική έως και ασαφής για το πότε μπορεί να ενεργοποιηθεί μια τέτοια ρήτρα, αντιθέτως με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που είναι απολύτως σαφές πότε αυτό μπορεί να γίνει. Δεύτερον, δεν είμαι καθόλου μα καθόλου βέβαιος ότι αν το Πακιστάν πήγαινε σε ένα πόλεμο με την Ινδία, η οποία είναι επίσης μια πυρηνική δύναμη και μια πολύ μεγάλη και ισχυρή χώρα, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία θα προσέτρεχαν στο να συνδράμουν το Πακιστάν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, κύριε Μουρούτη, Γιώργο, αν προτιμάς, σε περίπτωση επίθεσης του Ιράν στη Σαουδική Αραβία, κατά πόσο η Τουρκία και το Πακιστάν θα αντιδρούσαν από κοινού με τους Σαουδάραβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια συμφωνία σημαντική, μια συμφωνία που έρχεται σε συνέχεια των εξελίξεων που προανέφερα, μια συμφωνία που ασφαλώς έχει πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει αποκτήσει κάποια χαρακτηριστικά mm-hmm. στρατηγικής συμμαχίας, αλλά θα θυμίσω ότι πριν από μόλις 8 χρόνια, το 2018, είχαμε τότε μία ενδοσουνητική διένεξη μεταξύ των κρατών του κόλπου, που από τη μία ήταν η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέι, το Μπαχρέιν, και από την άλλη ήταν το Κατάρ μόνο του. Τότε η Τουρκία είχε πάρει τη θέση του Κατάρ και είχε βρεθεί απέναντι σε Σαουδάραβες και Εμιριτανούς. Σήμερα η Τουρκία είναι πολύ κοντά με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι πιο κοντά με το Ισραήλ.
0: Θυμίζω θέλω και την ιστορία ότι... του Κασόγγι, που είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.
1: Οι σχέσεις των δύο χωρών, Σαουδικής Αραβίας Τουρκίας, είχαν πληγεί από δύο λόγους. Ο ένας ήταν η δολοφονία Κασόγγι στο γενικό προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Και θυμόμαστε τότε πώς η Τουρκία το είχε χρησιμοποιήσει τη δολοφονία αυτή για να στραφεί σε βάρος των Σαουδαράβων. Και βέβαια το γεγονός ότι η Τουρκία είχε μια πάρα πολύ στενή σχέση με τη μουσουλμανική αδελφότητα, με τις μουσουλμανικές μάλλον αδελφότητες, οργανικούς δεσμούς αναπτύξει. Κάτι το οποίο επίσης είχε κρατήσει μακριά την Τουρκία από τους Σαουδάραβες και τους Εμιριτανούς.
0: Και τους Αιγυπτίους. Λόγω του Μόρση τότε.
1: Βεβαίως, και λόγω του ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι στη δεκαετία του 1920 ξεκίνησαν ουσιαστικά από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος δηλαδή είναι το σημείο αναφοράς τους, και για την κατάσταση την τωρινή στην Αίγυπτο, δηλαδή τον Αλσίση, οι αδελφοί μουσουλμάνοι είναι ο μεγάλος εσωτερικός αντίπαλος εχθρός. Και αυτοί οι οποίοι υπονομεύουν ουσιαστικά την κυβέρνηση του.
0: Άρα, Κωνσταντίνε, θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα ερώτημα εδώ, το οποίο το ακούω ως κριτική προς τις κυβερνητικές, αν θέλεις, πρωτοβουλίες στην περιοχή. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν ταυτόχρονες συμμαχίες, δηλαδή της Τουρκίας, για παράδειγμα, με την Αίγυπτο, και της Αιγύπτου με την Ελλάδα σε άλλα ζητήματα, όπως τα ευρωπαϊκά ή τα ενεργειακά?
1: Εμένα ξέρεις, Γιώργο, ότι δεν με ενδιαφέρουν τα εσωτερικά, δηλαδή δεν με απασχολεί να μπω σε αυτή την συζήτηση. Αυτό που μπορώ να κρίνω από τη δική μου οπτική είναι ότι η Ελλάδα, όχι να κρίνω, να πω με γεγονότα, είναι ότι η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία με την Αίγυπτο το 2020, η οποία διεμβόλησε το τουρκο-λιβικό σύμφωνο. Αναφέρομαι στην τμηματική οριοθέτηση ΑΟΣ που κάναμε με τους Αιγυπτίους. Έκτοτε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. Δεν έχει υπάρξει ενεργοποίηση ούτε του ενός συμφώνου, δηλαδή Τουρκίας-Λιβύης, ούτε της δικής μας συμφωνίας με την Αίγυπτο. Θα δούμε όμως τι πρόκειται να συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, κυρίως γύρω από την ενέργεια. Να το κρατήσουμε αυτό. Mm-hmm. Ότι η Αίγυπτος έχει έρθει πιο κοντά με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία έχει αποκηρύξει ουσιαστικά τους αδελφούς μουσουλμάνους σε τέτοιο βαθμό ώστε να θέλει και ο Αλσίση να δει τα πεδία και τα περιθώρια συνεργασίας με την Τουρκία. Ισχύει ότι η Τουρκία θα επιχειρήσει, όπως έχει κάνει και στην περίπτωση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Λίβανο, ή θα κάνει με τη Συρία, ή προσπάθησε να κάνει παλιότερα όταν οι σχέσεις ήταν καλές με το Ισραήλ, αλλά και με την Αίγυπτο, να αναιρέσει τη συμφωνία της Αιγύπτου με την Ελλάδα mm-hmm. για να πάει αυτή σε μια συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Δεν είναι πολύ πιθανό το σενάριο αυτό. Το σενάριο βέβαια που δεν είναι απίθανο είναι να οριοθετήσει η Τουρκία με την Αίγυπτο πέραν της Ελληνοαιγυπτιακής Συμφωνίας, έτσι, αυτό ας το κρατήσουμε. Από εκεί και πέρα, ασφαλώς στις διεθνείς σχέσεις δεν πρέπει να βλέπουμε, να προσεγγίζουμε τα ζητήματα μονοσήματα. Δηλαδή, η Τουρκία έχει πολύ στενούς δεσμούς με το Αζερβαϊτζάν. Ποια χώρα είναι αυτή η οποία συνέδραμε καθοριστικά το Αζερβαϊτζάν στη νίκη του εναντίον των Αρμενίων στον Αγκόρνο Καραμπάχ? Το Ισραήλ. Σε ποια χώρα είναι πιο κοντά το Αζερβαϊτζάν μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ? Μάλλον θα έλεγα στο Ισραήλ, παρότι είναι τουρκογενές φίλο το Αζερβαϊτζάν. Μπορεί η Ελλάδα, ας πούμε, να έχει καλές σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν? Θα μπορούσε να έχει καλές σχέσεις με το Αζερβαϊτζάν, παρά το ότι έχουμε στενούς δεσμούς με την Αρμενία.
0: Είχε στο παρελθόν πολύ καλούς δεσμούς με το Αζερβαϊτζάν και μάλιστα με τη συνεργασία με τον ΤΑΠ. Με τον αλλά αυτοί οι δεσμοί διακόπησαν, νομίζω, μετά με βίαιο τρόπο. Θυμίζω στην τοποθέτηση του Έλληνα πρέσβη το 2015 στο Αζερβαϊτζάν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν δεν θυμάμαι το όνομά του, που το αποδοκίμασε τη σχέση των δύο χωρών ο ίδιος ο πρόεδρος Αλίεφ. Αλλά νομίζω ότι έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο, ότι αμφλήνθηκαν αυτές οι διαφορές και θα μπορούσαμε πάλι να ξαναπούμε.
1: Το λέω ως ένα παράδειγμα, Γιώργο, γιατί το γεγονός ότι η Τουρκία έρχεται κοντά με την Αίγυπτο ασφαλώς και πρέπει να μας προβληματίζει, ασφαλώς και πρέπει να μας απασχολεί, αλλά δεν σημαίνει σόνι και ντε ότι η Αίγυπτος θα θυσιάσει τη σχέση της που έχει με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει άλλες χρησιμότητες για την Αίγυπτο. Βλέπε μεταναστευτικό, βλέπε τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπε τη γέφυρα που παίζει η Ελλάδα, το ρόλο αυτών μεταξύ Αιγύπτου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε συμφωνία που έχουμε οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θυμίζω επίσης και σημειώνω ότι με βάση τη συμφωνία αυτή η Αιγύπτη μονομερώς, παράνομα αλλά μονομερώς, οριοθέτησαν, ανακήρυξαν μάλλον ναός απέναντι στη Λιβύη, υιοθετώντας σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θέσεις της Ελλάδας και απέναντι στη Λιβύη. Θέλω να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο παζλ και δεν μπορούμε να βλέπουμε τα ζητήματα μόνο επειδή διαβάζουμε έτσι πηχαίους τίτλους. Η Τουρκία με την Αίγυπτο έρχονται κοντά γιατί υπογράφουν μια συμφωνία.
0: Βάλε μας σε αυτό το παζλ και το Ισραήλ και αν η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει στην εμπέδωση, στην εμβάθυνση των σχέσεών του με το Ισραήλ.
1: Ασφαλώς και πρέπει να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με περιφερειακούς δρόντες. Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση του Ισραήλ δεν διευκολύνει αυτή την προσπάθεια, γιατί είναι απομονωμένη. Σήμερα, Γιώργο, το Ισραήλ είναι απομονωμένο περισσότερο παρά ποτέ από το διεθνή παράγοντα. Βλέπουμε ότι ακόμα και απέναντι στις ΗΠΑ ή σε σχέση με τις ΗΠΑ υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και περιμένω πραγματικά σήμερα ή τις επόμενες μέρες την αντίδραση του Τραμπ στην απόρριψη του σχεδίου ειρήνης των 15 σημείων από το Γάζα Ισραηλινών.
0: Το οποίο δέχτηκε και η Χαμάς.
1: Όχι μόνο το δέχτηκε η Χαμάς, καλά κάνεις και το επισημαίνεις, αλλά η Χαμάς μετά την ανακοίνωση του Νετανιάχου ότι δεν το δέχεται, είπε ότι περιμένουμε από τους συμμάχους μας αλλά και από τις χώρες που μετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης να πιέσουν το Ισραήλ ώστε να δεχτεί την πρόταση του Τραμπ. Είναι λίγο παράδοξο να ακούμε τη Χαμάς να προτρέπει τους Αμερικανούς να πιέσουν τους Ισραηλινούς να δεχτούν ένα σχέδιο που έχει δεχτεί η Χαμάς αλλά δεν έχουν δεχτεί οι Ισραηλοί. Γιατί γι' αυτό και λέω ότι τα ζητήματα είναι πολύ σύνθετα. Η αντίληψη των περισσότερων και είναι σωστή είναι ότι το Ισραήλ είναι ένας φίλος των Αμερικανών. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική οργάνωση. Σιγά ο Τραμπ έκανε το χατήρι της Χαμάς, αλλά εδώ πέρα βέβαια έχουμε να κάνουμε και με τα προσωπικά θέματα. Για να βάλω και αυτή τη διάσταση. Δηλαδή, ο Τραμπ έχει εκλογές, ο Νετανιάχου έχει εκλογές. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούν σε μια τροχιά αντιπαράθεση ακόμα και πιο έντονη σε σχέση με την υφιστάμενη ακριβώς λόγω των εκλογών. Γιατί ο Νετανιάχου απευθύνεται σε ένα εσωτερικό κοινό το οποίο είχε απορρίψει το ακροδεξιό κομμάτι με το οποίο συνεργάζεται και με το οποίο θα ήθελε πιθανό να συνεργαστεί και την επομένη των εκλογών για να παραμείνει στην εξουσία, είχε απορρίψει εξ αρχής συλλήβδιν το σχέδιο Τραμπ των 15 σημείων για τη Γάζα. Άρα λοιπόν και ο Νετανιάχου είναι εγκλωβισμένος από τις εσωτερικές δυναμικές. Ο δε Τραμπ βλέπει από τη μία το ανοιχτό μέτωπο με το Ιράν να μην κλείνει, και αυτή είναι μια χένουσα πληγή την οποία θα ήθελε να κλείσει πριν τις ενδιάμεσες εκλογές. Υπάρχουν πληροφορίες ότι το Ιράν ενδεχομένως να θέλει να τον χτυπήσει τον Τραμπ με το να αφήσει το ζήτημα αυτό σε εκκρεμότητα ενώ για το στενό του Ορμούζ, ώστε να πάει με τις χειρότερες δυνατές προϋποθέσεις του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Και από την άλλη φαίνεται να ανοίγει ένα μέτωπο με το Ισραήλ. Για να απαντήσω όμως το ερώτημά σου, αφού έκανε αυτό το, έτσι, το
0: κύκλο, να ολοκληρώσουμε
1: για να γιατί πιο κατάμετρο.
0: Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σου, υπερβαίνουμε το χρόνο, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ κατανοητές οι παράμετροι αυτοί στο κοινό μας. Όπως τις βάζει, γιατί τις βάζει με πολύ έτσι εύπεπτο και αναλυτικό τρόπο.
1: Ολοκληρώνω λοιπόν ευχαριστώντας σε, λέγοντας ότι ναι, θέλουμε τις σχέσεις με το Ισραήλ να παραμείνει στρατηγικού χαρακτήρα. Ναι, δεν μας διευκολύνει η τωρινή ηγεσία και οι προθέσεις της τωρινής ηγεσίας του Ισραήλ, αλλά δεν θα είναι εκεί πέρα αιώνια. Παρότι ο Νετανιάχου είναι ο μακροποιότερος πρωθυπουργός, δεν θα είναι αιώνια σε αυτή τη θέση. Κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει. Θα έλεγα να κοιτάξουμε λίγο περισσότερο και προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αυτή τη στιγμή είναι απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στην Τουρκία και στο Πακιστάν σε αυτή την νέα περιφερειακή έτσι, συσσωμάτωση που έχει προκληθεί, που προφανώς προκαλεί και αντισυσπηρώσεις.
0: Έχουμε και σχέσεις στρατιωτικές.
1: Έχουμε όχι μόνο σχέσεις και αμυντική, έχουμε και σύμφωνο αμυντική άμυνα αμυντικό το οποίο έχουμε υπογράψει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αλλά θα έλεγα στο τέλος μέρας, και ολοκληρώνω με αυτό, μην βλέπουμε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πάντα σε σχέση με την Τουρκία και πάντα αντιπαραβολικά απέναντι στην Τουρκία. Δεν μπορεί ο άξονας της εξωτερικής μας πολιτικής να είναι η Τουρκία. Ο άξονας είναι τα ελληνικά συμφέροντα και η Ελλάδα. Άρα εκεί που μπορεί η Τουρκία να έχει καλές σχέσεις με μια χώρα, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε και εμείς ή και τούμπαλιν. Δεν πρέπει να βλέπουμε τις σχέσεις στο διεθνές πεδίο αμοιβαίως αποκλειστικές. Μπορεί να είναι συμπληρωματικές.
0: Και έχουμε δύο πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα. Είμαστε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, με πολύ σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού μας να πηγαίνει στις αμυντικές μας δαπάνες. Κυρίως όμως είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος και έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θες, αλληλέγγυα σε ένα μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον λεκτικά ή τουλάχιστον στα επίσημα κείμενά της ή τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων και αρχών στις ελληνικές θέσεις και στα ελληνικά συμφέροντα. Και ο ρόλος αυτός μας δίνει και έναν επιπλέον επιπλέον πλεονέκτημα το ότι είμαστε διάβλος και με χώρες όπως η Αίγυπτος που μέσω της Ελλάδας χρηματοδοτείται σε πολλά από τα έργα τα οποία έχει, κυρίως τα ενεργειακά. Θέλω να πω επίσης, Κωνσταντίνε, ότι ήταν το 2020 αυτό που ανέφερα με τον Έλληνα πρέσβη στο Μπακού, ήταν ο Νίκος Πιπερίγκος, ο Νικόλας Πιπερίγκος, ο οποίος όταν είχε πάει να δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Αλίγεφ, ο Αλίγεφ είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα και την Κύπρο ως εχθρικές χώρες, λίγα χρόνια μετά την πολύ θετική συμφωνία του ΤΑΠ. Νομίζω ότι αυτές οι περίοδοι έχουν αλλάξει, έχουν παρέλθει και τώρα είμαστε σε μια νέα φάση ακόμα και σε αυτές τις σχέσεις. Ο Αλίγεφ πάντα είναι όμως σταθερός στην εξουσία, όπως ήταν και ο πατέρας του στο παρελθόν.
1: Αυτό συμβαίνει με τους περισσότερους ηγέτες αυτής της φύσης και αυτού του χαρακτήρα, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, είναι αμερικανοτραφής ο Αλίεφ. Πάντως έχει έτσι την οπτική του στραμμένη στην Δύση, παρά το γεγονός, όπως πολύ σωστά ανέφερες, ότι έχει τουρκική καταγωγή το κράτος των Αζέρων.
1: Και πολύ στενές σχέσεις όμως με το Ισραήλ, λόγω του ότι γειτονεύει, το γειτνιάζει το Αζερμπαϊτζάν με το Ιράν. Υπάρχει μια αζέρικη μειονότητα περίπου 20 εκατομμυρίων στο Ιράν, που βέβαια δεν επηρεάζεται από το Αζερμπαϊτζάν, έχει ιρανοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος αυτής, αλλά στο κρατήσουμε και θα ξαναπώ για μια ακόμα φορά, το Αζερμπαϊτζάν είναι του οικογενές φίλο, οι Αζέροι, είναι πολύ κοντά με την Τουρκία, αλλά οι Ισραηλοί ήταν αυτοί οι οποίοι τους έδωσαν τη νίκη σε σχέση με τους Αρμένιους.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Φίλε. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε για την πάντα πολύ αναλυτική σου προσέγγιση. Δεν είχαμε τη δυνατότητα, επειδή ήταν πολύ μεγάλη η εκπομπή, να συνομιλήσουμε με τον Πάσχο, ίσως αύριο, με τον Πάσχο Μανδραβέλη, ίσως αύριο τα καταφέρουμε για να μας αναλύσει και το άρθρο που έχει γράψει στην Καθημερινή της Κυριακής και αναφέρεται στην ειδησιογραφία του Αυγούστου, που συνήθως συνηθίζουμε μάλλον να λέμε ότι είναι ασθενής. Όμως τελικά δεν είναι ασθενής. Έχουμε, όπως μας είπε και ο Κωνσταντίνος Φίλης, πολλά γεγονότα που επηρεάζουν την ζωή μας και σε διεθνές επίπεδο και σε τοπικό, σε εσωτερικό επίπεδο. Γίνεται και μια προετοιμασία στα πολιτικά για το φθινόπωρο και το χειμώνα που έρχεται σε λίγες μέρες, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στις 6, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολλά ρεπορτάζ των εφημερίδων σήμερα αλλά και την Κυριακή μιλούν για τις πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού, αν θα προβεί σε ανασχηματισμό πριν τη ΔΕΘΗ, μετά τη ΔΕΘΗ, για να δώσει ένα στίγμα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους και να φρεσκάρει την ομάδα, αν θα το κάνει αυτό ή όχι, κυρίως το τι θα δώσει στην κοινωνία σε επίπεδο παροχών. Θα τα δούμε όμως και αύριο και τις επόμενες μέρες όλα αυτά τα θέματα. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win. Κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις φέρουν την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta. Αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win στο bigwincares.gr. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. 11:58 πρώτα λεπτά. Ακολουθούν ειδήσεις και Μάνος Βουλαρίνος. Την καλημέρα μας.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
8: Η ώρα είναι 12.
9: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρ.
10: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
12: Πέλα FM

0: συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
6: Bella FM.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή η προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Τα δύο θα είναι πιο προκλητικό. Το να ακούς το ΣΥΡΙΖΑ 2.0, την Ελλάς να παρουσιάζει το πρόγραμμά του για τις φωτιές ή το να παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την οικονομία.
5: Ο Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάγη, όπως πάντοτε, έχει την αρσυνταξία του μαγκαζίνου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ευθύς αμέσως στη Γεωργία Μαυρούδη. Γιατί άνοιξε μια κεντρική οδός, ένας οδικός άξονας που εδώ και πάρα πολλούς μήνες έμενε κλειστός, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στο κομμάτι της Καλυθέας, του Μοσχάτου. Είναι παλαιά παραλιακή, όπως συνήθως την αποκαλούμε, ή πιο επίσημα η Εθνάρχου Μακάριου. Η Γεωργία Μαυρούδη είναι εκεί. Γεια σου, Γεωργία.
6: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Εδώ και ένα χρόνο, εγώ θα πω. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν ταλαιπωρίας, παρακάμψεων και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, γιατί μιλάμε τώρα για μια κεντρική αρτηρία εκεί, οι οδηγοί λοιπόν που περνούσαν από την παλαιά παραλιακή παίρνουν επιτέλους μια ανάσα, ανοίγει επιτέλους αυτός ο δρόμος. Εμείς βρεθήκαμε εκεί στην Καλυθέα. Πρόκειται για έναν δρόμο, να σα πω, που από το καλοκαίρι του 2025 στην ουσία είχε κοπεί στα δύο. Και το συγκεκριμένο τμήμα τη παλιά παραλιακή, που ξεκινάει από τη λεωφόρο Θησαίω έω την οδό Παπαδιστρίου, ήταν κλειστό. Προκειμένου να γίνουν κάποιε εργασίε για τη νέα γέφυρα του Ηλισσού. Ένα έργο βέβαια κομβική σημασία, να πούμε, συνδέεται και με τη διαθέτηση του Ηλισσού, αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση, να πούμε, τη περιοχή. Ωστόσο, όμω, αυτό το έργο καθυστέρησε πάρα πολύ. Προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες, πήρε παράταση. Αυτή τη στιγμή σήμερα ανοίγει, δηλαδή εμείς πήγαμε πριν λίγο από το σημείο.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Είχαν γίνει και οι τελευταίες εργασίες, βρίσκονταν από το πρωί η επιποδόσφαιρη συνεργεία της περιφέρειας προκειμένου να θέσουν σε πλήρη λειτουργία και την φωτεινή σηματοδότηση, τα φανάρια. Οπότε κανονικά θα ανοίξει, αν δεν έχει ανοίξει ήδη, σας πω και ψέματα, πριν φύγουμε εμείς πριν από λίγο ήταν κλειστό, θα άνοιγε.
5: Μας λες ότι μέχρι πριν από λίγο ήταν κλειστό, αλλά ανά πάσα στιγμή τώρα, εντάξει, θα το ελέγξουμε και εμείς, θα το ελέγξουμε, θα το διασταυρώσουμε.
6: Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι μέχρι το μεσημέρι θα ανοίξει.
5: Ωραία, θα το δούμε.
6: Οπότε χιλιάδες οδηγοί τώρα θα πάρουν μια μεγάλη ανάσα.
5: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούσαν ένα λαβύρινθο όσοι κινούνταν από Πειραιά και ήθελαν να βγουν Καλυθέα, Μοσχάτου, Νέα Σμύρνη, ακολουθούσαν ένα λαβύρινθο και το αντίστροφο, δηλαδή μέσω παρακαμπτηρίων που πολλές φορές και λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων όλο αυτό το πράγμα προκαλούσε και εκνευρισμό και ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Για να δούμε λοιπόν, όπως μας είπε, αν ήδη έχει ανοίξει, θα το δούμε αυτό σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Ναι. Συγγνώμη τώρα που.
5: Ναι, βεβαίως.
6: Εμείς που βρισκόμασταν εκεί από το πρωί, κάναμε ρεπορτάζ.
5: Ναι.
6: Καθ' όλη τη διάρκεια περνούσαν οδηγοί. Και μας έλεγαν, παιδιά, τι γίνεται, θα ανοίξει, περιμένουμε, διαβάσαμε ότι σήμερα θα ανοίξει. Δηλαδή, ήταν και απευθυγμένοι άνθρωποι όλους.
5: Για φαντάσου.
6: Περιμένουμε τόσο καιρό, οπότε μακάρι, καλώς να γίνει.
5: Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Για φανταστείτε, το βλέπουν οι άνθρωποι και δεν το πιστεύουν ότι θα ξαναδοθεί στην κυκλοφορία παλιά παραλιακή. Αυτό θα το διασταυρώσουμε. Γιατί μας είπε η Γεωργία ότι κανονικά τώρα θα άνοιγε, αλλά μπορεί να είναι και θέμα λεπτών. Ούτως ή άλλως θα το δούμε. Παράταση στην παράταση, ένα έργο που πήγε στα πέναλτι τελικά. Μετά από ένα χρόνο και να άνοιξε αυτός ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι δρόμοι αυτή την περίοδο οδηγούν εκτός πόλεων.
0: Πάρω.
7: Πρώτη φορά.
0: Δεύτερη.
8: Συγγνώμη, δεν μιλάω ελληνικά.
7: Πού πας?
8: I'm Basque. Basque country, Βασκόνια.
7: Βασκόνια.
8: I'm going to Paris, διακοπές.
9: Πάμε όλοι μέσα στο Σαντορίνη τρεις μέρες.
7: Πρώτη φορά στο Σαντορίνη.
9: Όχι, δεύτερη. Έχω ξαναπάει άλλη μια φορά.
10: Πάμε Αντίπαρο.
11: Αντίπαρο.
10: Τρία βράδια θα κάνουμε. Μετά επιστρέφουμε για 15 Αυγούστου. Μια και καλή Ζάκυνθο. Πέντε μερούλες.
5: Η Ρεσούδα είναι πολλές ημέρες. Χρησιμοποιούν το υποκοριστικό. Πέντε μερούλες για τις διακοπές τους. Καλά να πάτε όσοι μπορέσετε να ταξιδέψετε και να περάσετε όμορφα. Και μάλλον είστε πολλοί. Είστε πάρα πολλοί, μάλλον. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς την.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όπου φύγει, κυριολεκτικά και σήμερα αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Κορυφώνεται λοιπόν το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα προς τα νησιά, αλλά και όχι μόνο. Μιας και νωρίτερα ήμασταν στο δρόμο λόγω της παλαιάς παραλιακής, να μείνουμε στο δρόμο. Για όσους επιλέγουν να φύγουν οδικώς λοιπόν αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο, η μόνη αξιοσημείωτη κίνηση είναι στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Σκαραμαγκά. Κατά τα άλλα, η Αθήνα ανά διαστήματα νομίζω θυμίζει λίγο έρημη πόλη. Στην περιφέρεια αξιοσημείωτες είναι οι ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων, με αναμονή τουλάχιστον 4 ωρών για όσους επισκέπτονται τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, γεμάτα να χωρούν και τα κτέλ προς όλους τους υπηρετικούς προορισμούς, ενώ και φέτος φυσικά την τιμητική τους έχουν τα πλοία και τα νησιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω από 129.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου το Σαββατοκύριακο, με την πληρότητα των πλοίων να αγγίζει το 100%, ιδιαίτερα προς τους δημοφιλέστερους
5: προορισμούς. Αριθμούς.
12: 129.000 επιβάτες συνολικά και από τα τρία λιμάνια όλο το Σαββατοκύριακο.
5: Μάλιστα, 130.000 μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο.
12: Ακριβώς.
5: Με την έξοδο να συνεχίζεται αυτές τις
12: ακριβώς.
5: Μέρες.
12: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά δρομολόγια, είναι προγραμματισμένο να χωρίσουν 21 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, 17 από το λιμάνι της Ραφίνας και 9 από το λιμάνι του Λαβρίου. Τα πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν γεμάτα, γι' αυτό και συνήθως οι εταιρείες συστήνουν στους επιβάτες να προσέλθουν στο λιμάνι μία ώρα νωρίτερα, ώστε να μπορέσει η αποχώρηση του πλοίου και η επιβίβαση των επιβάτων να γίνουν στην ώρα τους. Υπομονή λοιπόν, και δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλές διακοπές.
5: Ναι, και καλή επιστροφή, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσουν σιγά σιγά. Η αντίστροφη πορεία, οπότε θα έχουμε κίνηση προς τα μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού ήταν. Είναι βέβαιο ότι εκεί που θα πάτε θα βρείτε και άλλες τιμές στα ταμπλό των βενζινάδικων. Δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές της Αττικής. Θα είναι πολύ ακριβότερες, ειδικά σε ορισμένα νησιά. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Συνδέσμων Πρατηριούχων Καυσίμων, Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open, και η κυρία Ζάγκα βγήκε στον Sky, είναι της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Αυτές που θα ακούσετε δεν είναι οι μέσες τιμές, έτσι, ο μέσος όρος. Είπαμε ότι στα νησιά, σε πάρα πολλά νησιά, είναι πολύ ακριβότερη η τιμή που θα βρείτε.
13: Έχουμε δει μια μείωση στις δηληστηριακές τιμές. Ήδη σήμερα οι προβλέψεις που έχουμε είναι ότι οι περισσότεροι νομοί της χώρας θα έχουν τη βενζίνη αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ. Ήδη στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί. Όσοι από τους ταξιδιώτες αποφασίσουν να φύγουν και αυτήν την εβδομάδα, θα δουν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα.
14: Το δηλισμένο είναι πανάκριβο σε σχέση με το αργό πετρέλαιο. Έχοντας την επιδότηση, έχουμε τις τιμές 1,9 η απλή αμόλυβδη, 1,89,9 απλό πετρέλαιο.
5: Με τις διεθνείς τιμές να παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή ανωδικές τάσεις, το Brent να έχει ξεπεράσει τα $84 το βαρέλι, αντιλαμβάνεται

0: Από το πρωί εκεί μας βοήθησε και το πρωί να δούμε τι συμβαίνει και τώρα ο Λευτέρης θα μας βοηθήσει. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Σπύρος, σαν και ως ακροατές σου. Τα νέα είναι καλά από εδώ, η φωτιά είναι σε πολύ καλή, σε πολύ καλό σημείο. Τα νότερα από το κλίμα να με το πω είναι θετικά. Το μόνο μελανό σημείο είναι ότι κάει και μια πτυνοτροφική μονάδα, όπου δεν είχαμε κάποια απώλεια ή κάποια άλλη στην γύρω περιοχή, και αυτό χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής της αστυνομίας. Βέβαια, από τις 8 η ώρα το πρωί, οφείλω να σας πω ότι στο μέτωπο της πυρκαγιάς έσπευσαν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων.
0: Πήγαν πολλές δυνάμεις, Λευτέρη.
1: 42 οχήματα και πάρα πολλά.
0: Αλλά φυσούσε και πολύ. Φυσούσε και πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πρωτοπήγες εκεί, όταν ήταν σε πλήρη εξέλιξη πυρκαγιά, μας έλεγες ότι υπάρχει δαιμονισμένος αέρας.
1: Αυτό ήταν το δύσκολο έργο των πυροσβεστών, ότι οι ρηπές του αέρα πήγαιναν τη φωτιά σε διάφορα σημεία, δηλαδή δεν ήταν σε ένα σημείο ώστε να στοχεύσουν οι πυροσβέστες και να μπορούσαν να τα πολεμήσουν άμεσα, και γι' αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ τα ελικόπτερα που μπορούσαν να κινηθούν στο σημείο, δηλαδή να κάνουν χαμηλές ρήψεις, και την έθεσαν πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά υπόλεπτο. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν ήταν τόσο άμεση κινητοποίηση της προσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, γιατί μπήκανε μέσα στα σπίτια και βοήθησαν τον κόσμο να εκενώσει τον οικισμό. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι στην περιοχή. Οπότε υπήρχαν και τα αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του. Όπως στο σημείο υπήρχαν και πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες, ώστε να αν χρειαζόταν να είχαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που θα τις είχαν ανάγκη. Ωστόσο, τα νέα από το μέτωπο είναι καλά και υπάρχει η ομάδα για προληπτικούς πλέον και μόνο λόγους.
0: Ναι. Τώρα, οι εγκαταστάσεις που μας λες που έπαθαν ζημιές, προφανώς ήταν μέσα σε μια περιοχή όπου ήταν η φωτιά σε εξέλιξη.
1: Από ό,τι μάθαμε εμείς, ήταν εγκαταλειμμένη η κοινοτροπική μονάδα, γιατί κάποια στιγμή πλησιάσαμε περισσότερο κοντά και αυτό που είδαμε και μας τρόμαξε και εμάς ήταν ότι στα 200 μέτρα από την κοινοτροπική μονάδα υπήρχαν τα πρώτα σπίτια, και γι' αυτό ίσως να ήταν και ο λόγος της τόσο άμεσης και γρήγορης και επιβεβλημένης εκένωσης. Ότι φοβήθηκαν μη τυχόν και φύγει η φωτιά από εκεί και μεταφερθεί προς το προσοικιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής για προληπτικούς λόγους, για τυχόν αναζωπηρώσεις, γιατί ο άνεμος είναι πονηρός αυτές τις ημέρες. Οπότε να είμαστε όλοι προσεκτικοί για τις κινήσεις μας, ότι δεν
0: τα
1: είναι τα γνωστά που λέμε για την προσβεστική, αλλά πρέπει να τα τηρούμε κατά γράμμα.
0: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη.
1: Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
0: Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος από το Κουβαρά. Η εικόνα που μας έδωσε ο Λευτέρης είναι ότι πια αυτή η πυρκαγιά δεν εμπνέει ανησυχία. Εμπνέει ανησυχία με την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή, όπως έχουμε δει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο από την πυροσβεστική. Η εκπρόσωπός της, η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Παπαβραμοπούλου, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα. Το ένα ήταν για ενημερωτικό, το άλλο ήταν απομάκρυνση.
0: Και ο κύριος Τσίγκας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας. Μίλησε εδώ στον Sky, στο Γιώργο Μουρούτη.
3: Ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά λίγο πριν τις 8. Εκδόθηκε μήνυμα 112 στις 8 και 10 για την ενημέρωση του πληθυσμού που είναι στην ευρύτερη περιοχή και στις 8.30 για την απομάκρυνσή τους. Η πυρκαγιά είναι, όπως είπατε, στον οικισμό εκεί του Αγίου Στυλιανού, είναι ανάμεσα από Καλύβια και Κουβαρά, στο βορειοανατολικό εκεί κομμάτι. Φαίνεται να είναι σε καλό επίπεδο όλη αυτή η πυρκαγιά ως προς την σταθεροποίησή της για να μην επεκταθεί.
0: Και οι εκτιμήσεις του κυρίου Τσίγκα συντείνουν στο να καταλάβουμε πως πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως πολύ λίγο να έχουμε και νεότερα από το πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή ότι πια έχει τεθεί υπό έλεγχο. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των αποζημιώσεων για ανθρώπους που υπέστησαν καταστροφές οι περιουσίες τους σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Αττικοβιωτία, στη Δυτική Αττική. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Γεια σου, Μάριε.

0: Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Είναι, βρίσκονται εδώ πλέον στη Δυτική Αττική, καθώς έχει ξεκινήσει από σήμερα στο Δήμο Μάνδρας, στις Δηλές αλλά και Μεγαραίων, οι αιτήσεις, προκειμένου λοιπόν οι πληγέντες εδώ να λάβουν τις αποζημιώσεις, οι οποίες ξεκινούν από τα 600 ευρώ, αλλά και τα 6.000 για τις 20 συσκευές. Από εκεί και έπειτα, προβλέπονται και κάποια περαιτέρω μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως κομμάτια των ευπαθών ομάδων, άτομα τα οποία με αναπηρία. Όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια αυτούς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Πόρτο Γερμανού και αυτό βλέπουμε αυτήν την ώρα. Δηλαδή δεν είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξο, να το πούμε έτσι.
1: Οπωσδήποτε άνθρωποι οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους στις φλόγες, καταστράφηκαν, κόποι ζωής, ναι μεν υπάρχει αυτή η στήριξη από την πολιτεία, χρήματα, επιδόματα για την οικοσκευή, για επιδότηση ενοικίου ή για την αποκατάσταση κάποιων καταστροφών, αλλά οπωσδήποτε για έναν άνθρωπο που έμενε εκεί και βλέπει το σπίτι του τώρα να έχει γίνει στάχτη.
0: Αυτό μας έχουν μεταφέρει ότι δεν είναι εύκολο και μάλιστα μιλάμε για δεκάδες σπίτια τα οποία είναι κόκκινα. Εδώ που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να τα κατεδαφίσουν οι άνθρωποι και να τα ξεκινήσουν από την αρχή.
1: Ναι.
0: Και επιδότηση ενοικίου μιας και το αναφέρες, Σπύρο, θα κοιμαθεί από 300-500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.
1: Όλες αυτές οι διαδικασίες, αντιλαμβάνεσαι Μάριο, ότι το στίχημα είναι να κινηθούν γρήγορα και άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από αυτή την τραγωδία, τουλάχιστον το πρώτο βοήθημα να το πάρουν σύντομα, να μην περάσουν πάρα πολλές ημέρες. Αυτό πρέπει να γίνει.
0: Αυτό ελπίζουν και εδώ, η αλήθεια είναι κάτι εδώ που βρισκόμαστε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος από τις περιοχές αυτές, από τα Καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Κατσαφάδος. Ο κύριος Κατσαφάδος είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
2: Τα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες αφότου πάρουμε το πρακτικό από το Δήμο όπου ορίζει τους δικαιούχους. Από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις. Η οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι μία αίτηση. Με το που θα φτιάξει το πρακτικό ο Δήμος και θα μας το αποστείλει, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.
1: Μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που θα έχει κατατεθεί όπως πρέπει να είναι η αίτηση. Αυτό είπε ο Υπουργός και ελπίζουμε ότι αυτό να γίνει πράξη. Δηλαδή να γίνουν όλα αυτά, να τρέξουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες. Δεν ήταν η μόνη πυρκαγιά αυτή στο Κουβαρά. Την πυροσβεστική, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, την κινητοποίησε και μια πυρκαγιά σε μια περιοχή που πολύ παθεί από φωτιές σε αυτή τη χώρα και έχουμε θρηνήσει στο παρελθόν και ανθρώπους. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύριο. Την πολύ παθηλία να φέρεσαι.
1: Την πολύ παθηλία.
3: Ακριβώς όπου είχαμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, Σπύριο κυρίες και κύριοι, χθες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση, ωστόσο λόγω των θυελωδών ανέμων εκείνη την ώρα ήταν άνεμοι 5-6 μποφόρ με 7. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Χρειάστηκε λοιπόν η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των επίγειων και των εναέριων μέσων. Επικυρούσαμε συνολικά αναδιαστήματα 9 εναέρια μέσα, 7 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα και μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την πυρκαγιά περίπου στις 8 η ώρα. Είχε περιοριστεί. Ωστόσο, την νύχτα και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βοήθησαν από την πρώτη στιγμή τους πυροσβέστες, όπως επίσης και εθελοντές, προσπάθησαν να σβήσουν κάποια μικρά καντιλάκια που λέμε, τα οποία υπήρχαν μέσα, επαναλαμβάνω, σε δασική έκταση. Δυστυχώς όμως υπήρξαν αναζωπηρώσεις και μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν αντιμετωπιστεί όλες επιτυχώς. Συνεχίζουν να επικυρούν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πυροσβέστες από την Τσεχία που είναι στη χώρα μας, τα πλαίσια της συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι επιχειρούν και αυτοί. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα είχαμε και ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, κυρίως από ελικόπτερα, σε σημεία τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις, διότι από τις 12 και μετά μία έχει μπει και πάλι άνεμο στην περιοχή Σπύρο, οπότε καταλαβαίνεις δεν εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και δεν εφησυχάζουν σε μια περιοχή που ακόμη μπορεί να υπάρξει ένα αποζωπήρωση, αλλά δεν εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πυροσβέστες και σε τμήματα της χώρας, όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετά την εκδήλωση για την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε παραμένει σε επιφυλακή αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός. Και αναμένονται και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι. Σήμερα, μάλιστα, θα μας τα πει σε λίγο και οι μετεωρολόγοι μας, μπορούν να φτάνουν και τα 9 μπουφόρ. Και αύριο πάλι 6 με 7 μπουφόρ. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου. Τώρα, αυτό αποδίδεται, τα φαινόμενα αυτά και η έντασή τους αποδίδονται εν μέρη ή κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους και με επιστημονικά δεδομένα και με την παρατήρηση. Θα αρχίσουμε με τα επιστημονικά δεδομένα, μετά θα πάμε στην παρατήρηση. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
4: Και είναι ενδιαφέρον που μιλάς για κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή πλέον.
1: Ναι.
4: Διότι η Δυτική Ευρώπη έζησε φέτος το θερμότερο δίμηνο Ιουλίου-Ιουνίου από τότε που αρχίσει να κρατάνε στοιχεία. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταγραφής Κοπέρνικ.
1: Μιλάς για το διάστημα, Γιώργο, που παρακολουθούσαμε θερμοκρασίες σε Γαλλία, σε Ισπανία κτλ. Να έχουν πιάσει τα βάνη. Και όχι μόνο, και
4: Το θέμα δεν είναι μόνο οι κορυφώσεις αυτού του φαινομένου. Το θέμα είναι η μέση θερμοκρασία. Που η μέση θερμοκρασία, φαντάσου, μιλάμε για χιλιάδες σταθμούς παρατήρησης από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη το συγκεκριμένο δίμηνο ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε γίνει το 2022 για την ίδια περίοδο, Ιούνιος-Ιούλιος. Τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι τον Ιούλιο του 2022. Πολύ ξηρές συνθήκες είχαμε σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βρετανία, αλλά και σε μέρος της Ισλανδίας. Το διανοείς, έτσι, Ισλανδία.
1: Απίστευτο, απίστευτο.
4: Η χώρα των πάγων είχε ξηρές συνθήκες. Οι παρατεταμένες αυτές θερμές και ξηρές συνθήκες οδήγησαν και στην εκδήλωση και εξάπλωση ακραίων πυρκαγιών, ενώ σε πολλούς ποταμούς έχουμε δει τις εικόνες από το Ρήνο, από το Δούναβι, από το Βίστουλα, ήταν ασυνήθιστα χαμηλή η στάθμη των υδάτων.
1: Ναι.
4: Στο Σικουάμα και σε άλλα. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται όχι στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο πάλι επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα.
1: Ναι. Είπα προηγουμένως ότι θα πάμε από τα επιστημονικά δεδομένα στην παρατήρηση, που και η παρατήρηση είναι μέρος των. Αλλά μην πάμε τώρα στην φιλοσοφία της επιστήμης. Πιο πολύ για να αναδείξω το εξής. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα έχουν συγκεντρώσει οι επιστήμονες χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. Όμως ο Κώστας Αργυρός, ο συνάδελφός μας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, έχει κάνει καταπληκτικό ρεπορτάζ. Ποια ποτάμια ανέφερες εκεί,
4: Ρήνο, Σικουάνα, Δούναβι, Βίστουλα.
1: Μείνε στο Ρήνο. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, εμείς τον έχουμε παρέα εδώ το Ρήνο, τον βλέπουμε.
1: Τον έχετε ακόμα.
5: Ελπίζουμε θα τον έχουμε.
4: Κώστα, παλιά λέγανε τα νερά του Ρήνου που κυλούν ήρεμα και τα λοιπά. Κυλούν τα νερά του Ρήνου.
5: Τα νερά του Ρήνου κυλούν, απλά έχει στενέψει το ποτάμι αυτό καθεαυτό, δηλαδή έχει μεγαλώσει η παραλία. Μπορείς πλέον να πας να βάλεις τη ζαπλώστρα σου και την ομπρέλα σου στην παραλία, γιατί έχει μεγαλώσει, και να κάτσεις να κάνεις ηλιοθεραπεία και να βλέπεις τα νερά που υπάρχουν ακόμα να κυλούν. Βεβαίως αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, ευχάριστη πίστη.
1: Αυτή είναι μια ειδηλιακή εικόνα, αλλά όταν μιλάμε για το Ρήνο, μιλάμε για μια κεντρική οδό εμπορίου, οικονομίας.
5: Ακριβώς. Και σήμερα αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους εκεί από την αρμόδια ομοσπονδία Ένωση Πλοίας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι τις επόμενες μέρες, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο που δεν φαίνεται να αλλάζει, γιατί θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας πάλι και δεν θα έχουμε βροχές, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Ρήνος να κοπεί κυριολεκτικά στα δύο. Δηλαδή, από το κομμάτι που ξεκινάει εδώ πιο πάνω από την Κολονία μέχρι το Ρότερνταμ, μέχρι την Ολλανδία και το Άμστερνταμ, θα μπορείς να πλεύσεις έστω και με περιορισμένο φορτίο, αλλά πιο κάτω εκεί στην περιβόητη αυτή στροφή στο Κάουπ, που υπάρχουν, ίσως να έχετε δει φωτογραφίες, που έχει, είναι έτσι και αλλιώς ρηχτά εκεί τα νερά, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι πλέον αδύνατο να περάσουν πλοία, οπότε θα είναι το πάνω και το κάτω κομμάτι του Ρήνου όπως όλα δείχνουν, το οποίο βέβαια σημαίνει ένα ακόμα τεράστιο χτύπημα για τις μεταφορές. Ο Ρήνος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια πολύ σημαντική μεταφορική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη, για τη Γερμανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι βάσιμη αυτή η φόβη, γιατί όπως είπα, θα έχουμε και την Πέμπτη Παρασκευή πάλι 35 και 36. Οι επιστήμονες λένε ότι ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες καταιγίδες, που συνήθως έχουμε το καλοκαίρι με τέτοιο καιρό, φέτος δεν τις έχουμε δει, είναι τόσο διψασμένη η γη, τόσα ξερά, που δεν θα προλάβει ούτε να πάει νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε τα παραπόταμοι που Ρήνου να γεμίσουν για να τον εφοδιάσουν τον ζωντανό νερό. Άρα μιλάμε για ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται και το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλη διάρκεια και υποχρεώνει σε κάποιες αλλαγές όπως αυτή που είδαμε την Κυριακή να κυκλοφορούν, ας πούμε, φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, μεγάλες νταλίκες στους δρόμους της Γερμανίας. Θυμίζω ότι κανονικά τις Κυριακές αυτό δεν επιτρέπεται. Για να μεταφέρουν.
1: Έδωσαν άδεια εξαιτίας.
5: Έκτακτη άδεια να μεταφέρουν τουλάχιστον κάποια βασικά προϊόντα, εμπορεύματα, προτεσία.
1: Που αυτό, Κώστα, δεν ξέρω, μπορεί να ανεβάζει και το κόστος. Όχι μπορεί, θα ανεβάζει και το κόστος.
5: Ανεβάζει σίγουρα το κόστος, γιατί λέγαμε και την άλλη φορά, μια φορτηγίδα από αυτές τις μεγάλες που βλέπουμε ακόμα κάποιες, αλλά να είναι πραγματικά σχεδόν άδειες να πηγαίνουν, έρχονται σχεδόν μισογεμάτες. Δηλαδή βλέπετε πολύ ψηλά από πάνω από την επιφάνεια του ποταμού.
1: Για να μην βρίσκουν βυθό.
5: Ακριβώς. Χρειάζεται περίπου 100 νταλίκες για να την αντικαταστήσουν. Καταλαβαίνεις βέβαια και το κόστος και την επιβάρυνση και στην κυκλοφορία και στο περιβάλλον και όλα αυτά. Οπότε δεν είναι μια λύση που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνιμη. Θυμίζω ότι είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση εδώ στη Βόνη την περασμένη Παρασκευή που είχε έρθει ο φρέσκος υπουργός μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, που μίλησε για μέτρα, αλλά προς το παρόν τα μέτρα βέβαια μπορούν να είναι μόνο προσωρινά. Πιο μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο θα πρέπει φυσικά να ρωτήσουμε και τους επιστήμονες, λένε να βαθύνουν το ποτάμι σε κάποια σημεία, και βεβαίως πάνω απ' όλα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, για να μην είναι κάθε καλοκαίρι πια καθημερινότητα ή τόσο συνηθισμένο φαινόμενο αυτή η καύσωνες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
5: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Κώστας Αργυρός, βεβαίως θα ακούσουμε και στη συνέχεια από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, της Διεθνής Ειδήσης, αλλά επιλέγουμε ένα-δύο θέματα. Με τον Κώστα τώρα συζητήσαμε για το θέμα του Ρήνου, αλλά όπως μας είπε και ο Γιώργος Φελίδης, δεν είναι μόνο ο Ρήνος. Το Ρήνος τώρα είναι.
4: Ελπίζω να μην χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά στο Ρήνο όπως κάνουν οι Ρουμάνοι, ο στρατός της Ρουμανίας. Χρησιμοποίησε εκρηκτικά στο Δούναβη για να διανοίξει.
1: Δεν το γνώριζε αυτό, τι λες.
4: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα. Το παίξαμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βάλανε εκρηκτικά 180 κιλά εκρηκτικών για ένα σημείο που είχε ο Δούναβης κυριολεκτικά στερέψει, για να διανοίξουν και να διευκολύνουν τη ροή
1: προς το νερού.
4: Πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ναι. Γιατί το είχαν βγάλει εκτός λειτουργίας το πυρηνικό εργοστάσιο. Ακριβώς επειδή είχε πέσει στάθμη του Βουδούνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Φελίδης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομοδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop, Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατζιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Και επιστρέφουμε με Σαρακίνικο, το ελικόπτερο που προσγειώθηκε εκεί προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά βεβαίως μέσα από αυτό αναδείχθηκε και ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι και πολύ σαφές για το τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα, το εξετάζουν οι αρχές, το εξετάζει και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το All Συμβάν, να δει τι ακριβώς πήγε ή δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία, και ο Νίκος Μαλιαράκης είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει. Μάλιστα έχει και κάποιες εξελίξεις των τελευταίων λεπτών κυριολεκτικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, η εξέλιξη είναι ότι ο χειριστής του ελικοπτέρου προσήλθε τελικά, σε αντίθεση με όσα είχαν γνωστοποιηθεί νωρίτερα από την ίδια την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαν από τον δικηγόρο του αρχικά, ότι δεν θα προσέλθει σήμερα. Τελικά όμως βρέθηκε στα γραφεία της αρχής και ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σφοντρές αντιδράσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την προσγείωση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, ο χειριστής του ελικοπτέρου παραβίασε το σχέδιο πτήσης που είχε συνταχθεί από τις Αλικές. Είναι μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Εκεί είχε λάβει άδεια για να προσγειωθεί. Αποφάσισε τελικά να βρεθεί στο Σαρακίνικο και να μετατρέψει σε ένα αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο το σεληνιακό τοπίο του. Οι αυτόντες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν έχουν προφανώς δει κάτι παρόμοιο. Ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Μιλάμε φυσικά για ένα σημείο το οποίο δεν είναι flat, να το πούμε πολύ απλά, είναι ένα σημείο πετρώδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ερωτήματα και σε σχέση με την ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Να πούμε ότι κλειδί για τυχόν κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον πιλότο του μονοκινητήρου ελικοπτέρου θεωρεί η απάντηση στο αν στο σημείο που επέλεξε να προσγειωθεί βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή παραθεριστές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο χειριστής του ελικοπτέρου φαίνεται να υποστηρίζει ότι δεν προσγειώθηκε πάνω στην παραλία και δεν ενόχλησε τους λοόμενους. Είναι βέβαια κάτι που θα δείξει και η έρευνα. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας και τόσο για την ασφάλεια της πτήσης όσο και για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ενώ να σου πω τέλος ότι μετά την εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό, η αστυνομία της Μήλου συλλέγει όλο το προανακριτικό υλικό για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τα αδικήματα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών ή της έκθεσης των λουόμενων σε κίνδυνο.
3: Πάντως, εκτός από το γεγονός ότι αυτό που διαρρέεται είναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είχε άδεια να προσγειωθεί εκεί, έτσι δεν είναι? Ότι είχε πάρει άδεια να προσγειωθεί σε ένα άλλο σημείο στη Μήλου, στις Αλικές. Ή κάνω λάθος?
4: Ναι, ακριβώς. Αυτό. Είχε πάρει άδεια για εκεί. Το θέμα είναι ότι επειδή συνομιλήσαμε και με συναδέλφους του, ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό που μας αναφέρουν κάποιοι από αυτούς είναι ότι η προσγείωση εκτός αεροδρομιών ή σε άλλα σημεία εκτός από αυτά που υπάρχουν στο σχέδιο είναι στην ευκαιρία και γίνεται με ευθύνη του.
3: Αυτό, γι' αυτό το λέω Νίκο. Δηλαδή, αυτός εντάξει, κατέθεσε, είπε, είχε καταθέσει ένα αίτημα, θα πάει σε Αλικές, πήγε αλλού. Το θέμα είναι ότι επιτρέπεται να προσγειωθεί το Σαρακίνικο, δηλαδή το πλαίσιο, το ισχύον πλαίσιο του δίνει τη δυνατότητα, αν είχε επιλέξει εξ αρχής να πάει εκεί.
4: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό με το προεδρικό διάταγμα του το προεδρικό διάταγμα 19-2009. Ναι. Υπάρχει αυτό το κενό, ωστόσο γι' αυτό είπα ότι είναι κλειδί. Ακόμη και με αυτό το κενό, αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε.
3: Ότι είχε αλλάξει αυτό, άλλαξε. Ναι. Άλλαξε σχέδιο.
4: Αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε κόσμο εκείνη τη στιγμή στο σημείο και υπήρχε κίνδυνο για τον κόσμο, ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις. Νομίζω αυτό είναι το κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρουν ότι επεξεργάζονται και αναμένεται να αναμορφώσουν το συγκεκριμένο
3: το πλαίσιο, το πλαίσιο. Μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμη και αν δεχθούμε ότι το πλαίσιο δεν είναι σαφές για το αν μπορεί ή όχι να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, αυτό που μπορεί να τον κάψει είναι ότι προσγειώθηκε. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι δεν είναι σαφές, ότι προσγειώθηκε σε ένα σημείο που υπήρχε κόσμος και έθεσε σε κίνδυνο πολίτες. Αυτό θα βαρύνει.
4: Ακριβώς.
3: Μάλιστα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Μαλιαράκης και ο κύριος Κυρίτσης είναι ένας επιχειρηματίας. Μίλησε στο Sky. Ένας επιχειρηματίας που με το κινητό του τράβηξε το βίντεο αυτό που έχετε δει, φαντάζομαι, στο σελίδες, στο ελικόπτερο εκεί στην παραλία.
5: Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος. Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι.
3: Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Φεδόν Καραϊωσήφιδης, αεροναυπηγός, εκδότης του Πτήση, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το πλαίσιο που υπάρχει.
6: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο. Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο. Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί το σχέδιο πτήσης ακόμη και εν πτήση με έκτακτη στάση. Και το πιο σημαντικό από όλα, υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση η μεγάλη πρόκληση δεν ήταν ότι προσγειώθηκε σε αυτό το σημείο φυσικού κάλους στο νησί.
3: Ναι, μοναδικό
6: ήταν ότι υπήρχαν ρουόμενοι.
3: Και επιστρέφουμε με την Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, να δούμε τι έγινε στην Πάρο. Σε αυτή την τραγωδία της Πάρου, όπου ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα, με τα ερωτήματα οπωσδήποτε να μπαίνουν πιεστικά, να μπαίνουν βασανιστικά για την απώλεια ενός παιδιού και τις συνθήκες να ερευνώνται από τις αρχές. Το θέμα το αν υπήρχε ναυαγωσός της, δεν υπήρχε, πώς το παιδί έχασε τη ζωή του. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Με συγχωρείτε, σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η προκαταστική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο αγοράκι, αφού ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, έπεσε στην πισίνα και τελικά έχασε και τη ζωή του. Ο ιδιοκτήτης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του και αφέθηκε ελεύθερος. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έπειτα από εντολή του εισαγγελέα, σήμερα ο διοικητής ασφαλείας στο νησί, από κοινού με υπηρεσίες του Δήμου, πραγματοποιούν αυτοψία για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία και η νομιμότητα του καταστήματος. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναλύεται, με τον ιδιοκτήτη να διαπιστώνεται πως τη στιγμή της τραγωδίας δεν ήταν στο σημείο, αν και βάσει του κανονισμού θα έπρεπε, αφού όπως είπαμε ήταν δηλωμένος.
3: Ήταν δηλωμένος ναυαγωσός της. Ο ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος γιατί πρέπει να έχει ναυαγωσός της, δηλαδή υποχρεούται να έχει ναυαγωσός της, αλλά έχει δηλώσει εκείνος τον εαυτό του, από ό,τι καταλαβαίνω.
7: Θα έπρεπε να είναι καθ' όλη τη διάρκεια.
3: Ναι, προφανώς.
7: Είναι στο σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει στιγμιότυπο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, που να δείχνει τη στιγμή που το παιδί έπεσε μέσα στο νερό, έπεσε μέσα στην πισίνα. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες επίσης, να σας πω, έχουν στείλει έγγραφο προς τον ΕΟΤ και περιμένουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως αν ήταν πυροσνόμιμη η επιχείρηση, αλλά και αν υπήρχαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την πισίνα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταστικής, εκκρεμούν από τον ιδιοκτήτη έγγραφα όπως το δίπλωμα του ναυαγωσού του, αλλά και η άδεια του καταστήματος. Ενώ την ίδια ώρα, σε δηλώσεις του, να πούμε, ο πατέρας του παιδιού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο μικρούλης απομακρύνθηκε για λίγα δευτερόλεπτα από το σημείο που καθόταν όλη η οικογένεια. Είναι ένας χώρος φαγητού εκεί,
3: ναι,
7: στο σημείο.
3: Και εκεί έγινε το κακό.
7: Ναι, υποστηρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά και πως δεν υπήρχε ακινήτωση στο χώρο, ούτε φαρμακή, ούτε όμως και κανένα μέτρο προστασία.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Τι να πει κανείς, η Κάτια Νιάκαρη, για την τραγωδία αυτή στην Πάρο. Αναφέρθηκε η Κάτια στον πατέρα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό τα όσα λέει.
8: Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου μπαμπά μπαμπά μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα, τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει, φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή. Δεν ήταν στη δουλειά το μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγοσώστης, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
3: Αυτά. Στο Σταρ μίλησε ο πατέρας θέτοντας αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Είναι ο Χρυσόστομος Τσούφης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Προφορικών Συστημάτων. Πολύ σωστά το έβαλες στο σωστό πλαίσιο, γιατί εγώ ό,τι Υπουργείο μου ερχόταν τώρα στο κεφάλι θα το έλεγα.
9: Πέτυχες πάντως, δύο στα δύο είχες.
3: Να εντοπίσουν τα ανασφάλιστα. Μεγάλη πληγή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνέχεια ακούμε ότι γίνονται διασταυρώσεις. Φτάσαμε στο σημείο όμως που έγιναν διασταυρώσεις. Έχουν στείλει πολλές χιλιάδες ειδοποιητήρια σε ανθρώπους που φαίνονται τουλάχιστον στο σύστημα να μην τα έχουν ασφαλίσει. Υπάρχει όμως και μια διαδικασία εκεί ελέγχου διασταυρώσεων κτλ.
9: Ναι, οι πολλές διασταυρώσεις φέρνουν και τα πολλά μαζεμένα ραβασάκια φέρνουν προβλήματα. Μόνο τον Ιούνιο εστάλησαν 32.000. Μόνο για ανασφάλιστα. Συνολικά έχουν σταλεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι οι ανακοινώσεις, 330.000 κταίο, ανασφάλιστα, τέλη κυκλοφορίας, όλες αυτές οι βεβαιώσεις, ναι. Ωραία, οι πολλές λοιπόν, τα πολλά ραβασάκια φέρνουν και πολλές ενστάσεις και κάπως αυτές πρέπει να τις διαχειριστούμε και γρήγορα, αλλά και με σωστό τρόπο. Τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε.
3: Πρέπει η μισή ΑΔΕ να δουλεύει πάνω στις ενστάσεις.
9: Γι' αυτό παίρνουμε τη βοήθεια
3: του κοινού
9: ή της τεχνητής νοημοσύνης και κάπως φτάνουμε, όπως λέμε μερικές φορές, ότι...
3: Α, θα χρησιμοποιηθούν τέτοια εργαλεία για τις ενστάσεις.
9: Ο δημόσιος λειτουργός του μέλλοντος, του όχι πολύ μακρινού μέλλοντος, τώρα το φτιάχνουν αυτό το σύστημα, θα έχει, φαντάσου, μια οθόνη, όπως έχεις εσύ τώρα τη δικιά σου, θα έχει μπροστά του τα έγγραφα της υπόθεσης.
3: Ναι.
9: Που ο Σπύρος Μάλης πήρε το ραβασάκι επειδή δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Την ένσταση που έχει υποβάλει, με ένα κουμπί θα πατάει και η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει όλα τα χαρτιά και θα του κάνει μια σύσταση του δημόσιου λειτουργού.
3: Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μπει στο κλίμα του ελληνικού δημοσίου και όταν τη πατάς το κουμπί θα σου λέει
9: περίμενε λίγο.
3: Έλα αύριο. Τρώω τώρα. Δεν το κάνουμε αύριο.
9: Αυτό δεν ξέρω. Μπορεί να συμβεί.
3: Μήπως πάρει κουσούρια η τεχνητή νοημοσύνη εδώ στην Ελλάδα.
9: Ναι, τοξικά αυτά τα πράγματα. Και μεταδοτικά. Μπορεί.
3: Ας πούμε τώρα το ιδεώδες.
9: Το ιδεώδες. Πάντως, στο μυαλό του είναι ότι με ένα κουμπί θα παίρνει τη σύσταση τη τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν θα είναι φυσικά υποχρεωτική. Και στη συνέχεια ο δημόσιος λειτουργός θα αποφαίνεται για το αν θα γίνεται δεκτή ή όχι η ένσταση.
3: Έτσι θα τρέξουν και τώρα οι...
9: Τώρα δεν προλαβαίνουν.
3: Τώρα δεν προλαβαίνουν.
9: Προσεχές μέλλον. Δεν είναι ακόμη το χρονοδιάγραμμα διασαφηνισμένο.
3: Οπότε υπάρχουν όμως και πάρα πολλές ενστάσεις, φαντάζομαι, έτσι όπως το θέτεις, γι' αυτό περιγράφεις και την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις από ανθρώπους οι οποίοι λάβανε ένα ειδοποιητήριο, αλλά κάποιος μπορεί για κάποιο λόγο να αμφισβητεί το πρόστιμο που πήρε και να θέλει να το.
9: Επειδή τους δίνεται και ένα διάστημα 15 ημερών, ώστε να είναι εντάξει με αυτό που τους εστάλει. Οπότε.
3: Πάντως, κατάλαβα από αυτά που μου λες ότι δεν είναι μια διαδικασία που τελείωσε. Δηλαδή, θα μπαίνουν συνεχώς σε αυτό το σύστημα και θα ψάχνουν εκταίο, ανασφάλιστο.
9: Τώρα πια, Σπύρο, είναι περιοδική και μαζική η έλεγχη. Τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα κουμπί φαίνεται, κοκκινίζει η οθόνη ποιος είναι τι. και φεύγει το Ραβασάκι.
3: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε. Ο Χρυσόστομος Τσούφης ήταν σχετικά με το θέμα των ανασφάλιστων. Πάρα πολλά τα ιδιοποιήρια. 330.000 μας είπε ο Χρυσόστομος ότι έχουν φύγει. Τόσα είναι τα ειδοποιητήρια. Βεβαίως όχι μόνο για τα ανασφάλιστα και τα ΚΤΕΟ. Αναμένεται να είναι και πάρα πολλές οι ενστάσεις. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα τέτοιο όγκο πιθανόν κάτι να έχει φύγει και λάθος. Και να δούμε τώρα το πολιτικό σκηνικό. Καλά ακούσατε, εβδομάδα 15 Αυγούστου. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μία από τις εβδομάδες που πέφτουν οι διακόπτες παντού. Και όσοι ήταν ανεβασμένοι πέφτουν αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, με μία ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πλησιάζει. Βρισκόμαστε στην ουσία στην τελευταία στροφή πριν από τις εκλογές. Και προετοιμαζόμενοι και πολιτικοί αρχηγοί να ανέβουν στην Θεσσαλονίκη να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους προγράμματα. Τα πάθη καλά κρατούν.
10: Τι μας λέει η κυβέρνηση? Ότι αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Αυτό είναι εισαγόμενο. Είναι όμως εισαγόμενο. Είναι εισαγόμενο όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εισαγόμενο όλο το κομμάτι της ακρίβειας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην ασχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας, στα καρτέλ και κυρίως στα ολιγοπολία και κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με αυτά.
3: Στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο NGR, στη συνάδελφό μας, την Ελένη Στεργίου. Και βέβαια είπαμε ότι εντάξει, 15 Αύγουστος, αλλά δεν μένουν, τέτοια πράγματα δεν μένουν αναπάντητα. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Και το γεγονός πως αυτή την εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με μια αρκετά σκληρή ανακοίνωση στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη, εστιάζοντας κυρίως την φράση το ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα στο κυβέρνηση από τον τόπο, είπε ο κύριος Τσίπρας, δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης, πρώτον να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο, να στοχεύει στον κύριο Τσίπρα σε αυτό που ο ίδιος θέλει να παρουσιάσει ως ένα δικό του ηθικό πλεονέκτημα, και ταυτοχρόνως είναι σαφές πλέον ότι στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ως βασικό τους αντίπαλο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μακρά προεκλογική περίοδο, που στην ουσία θα τη δούμε να εκκινεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης λοιπόν λέει πως κάτι τέτοιο, ότι ο κ. Τσίπρας δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, θα μπορούσε να μοιάζει με τίτλο μιας καλοκαιρινής επιθεώρησης, και βάζει 4 ερωτήματα. Σπύρο, ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϊπουργείο δικαιοσύνης, όπως και παραδεχθεί ο τότε υπουργός δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής? Αν τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα που τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό, αναρωτιέται ο κ. Μαρινάκης, και καταλήγει με το ερώτημα ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα.
3: Αυτή η εβδομάδα, Γιάννη, για την κυβέρνηση είναι η τελευταία ή μάλλον η μοναδική που δίνονται κάποια φύλλα πορεία σε υπουργούς, πώς να το πω, που λιγάκι χαλαρώνει το πράγμα?
11: Είναι σαφές ότι από τις 17 του μήνα πρέπει όλοι πίσω να είναι στα καθήκοντά τους. Στην κυβέρνηση πονταρούν πάρα πολλά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα μέτρα και στο πρόγραμμα που θα εξαγγείλει και ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα περιοριστεί μόνο στην οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά θέλει να παρουσιάσει μια ατζέντα προεκλογική για την επόμενη τετραετία, και τη διεκδίκηση μιας δεύτερης νίκης, μιας τρίτης τετραετίας μάλλον, από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες, Σπύρο, για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη Διεθνή Θεσσαλονίκη από τον Πρωθυπουργό, με την βασική προσπάθεια να αφορά την επαναπροσέγγιση κοινωνικών ομάδων οι οποίες είχαν αποστασιοποιηθεί το τελευταίο καιρό από την Νέα Δημοκρατία, όπως αυτό αφορά την μεσαία τάξη, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, να κλείσει πληγές οι οποίες υπήρχαν με διάφορα μέτρα, όπως στο θέμα του ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ που εξετάζονται αλλαγές από το οικονομικό επιτελείο.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Η απάντηση από τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ρωμανό, το πρωί ήταν στο Sky.
12: Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο. Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών, η οικογένεια.
3: Τώρα, αυτή είναι η κατάσταση σε ένα κομμάτι του πολιτικού σκηνικού, γιατί ένα άλλο, αυτό τουλάχιστον το οποίο εκφράζεται μέσα από την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, εκεί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Η Άτζη Κούκη, γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι και πολλές αποχωρήσεις.
13: Καλό μεσημέρι. Όντως είχαμε πριν κάποιες μέρες την κοινή επιστολή 22 στελεχών του κινήματος τα οποία αποχώρησαν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και άλλες αποχωρήσεις με τα στελέχη δημόσια στα προφίλ τους στο Facebook να δηλώνουν την απόφασή τους αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν. Τώρα, σήμερα είχαμε την πρώτη αντίδραση της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, η οποία σε συνέντευξη που έδωσε έκανε σφοδρή επίθεση σε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες συνθήκες, και μάλιστα είπε ότι όσοι έχουν πει χωρίς επιχειρήματα και δεν βασίζονται σε επιχειρήματα, θα υπάρξουν και νομικές συνέπειες. Παράλληλα μίλησε και για κάποια από τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποχωρήσει, που βλέπουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις, αυτές τις ημέρες, και σημείωσε για κάποιους ότι δεν τους γνωρίζει, δεν τους έχει δει ποτέ. Συγκεκριμένα για τον κύριο Ντουντουλάκη από τα Χανιά δήλωσε πως δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Ξέρω ότι έχει πάει σε 1-2 συγκεντρώσεις στα Χανιά, αλλά δεν έχει εισφέρει σε τίποτα. Ο κύριος Ντουντουλάκης, να θυμίσουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε μία δήλωση αποχώρησης από το κίνημα, όπου μίλησε για ένα πρόσωπο παγιές χωρίς καταστατικό διευθυντήριο. Ενώ είχαμε και από την πλευρά του κυρίου Μπρουτζάκη, ο οποίος ήταν και αυτός τέλεχος, δημόσια δήλωση αποχώρησης, όπου πάλι μίλησε για κλειστές ομάδες αποφάσεων, κάτι το οποίο έχουμε ακούσει σε μέσες γραμμές από όλα τα άτομα τα οποία αποχώρησαν. Τώρα η κυρία Καριστιανού στην συνέντευξη που έδωσε παρόλα αυτά θέλησε να τονίσει ότι τα στελέχη του κόμματος ακόμα εργάζονται, αναμένεται μέσα τον Αύγουστο να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του κόμματος, κάτι το οποίο θα παρουσιαστεί στην ΔΕΘ που έρχεται.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άτζη Κούκη, για όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εμείς τώρα θα πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και θα επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, βεβαίως και με την πρόγνωση του καιρού.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Φούρνος η Ευρώπη, στεγνώνουν τα ποτάμια. Νέο κύμα καύσωνα ένοψη. Νέα κόντρα Ιταλίας-Γερμανίας για τις επαναπροωθήσεις και το μεταναστευτικό. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο καύσωνας δεν λέει να αφήσει σε ησυχία κεντρική και δυτική Ευρώπη, καθώς από τις επόμενες μέρες αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι η φετινή Ιούνιος και Ιούλιος ήταν η θερμότερη στην κεντρική Ευρώπη από τότε που γίνεται καταγραφή θερμοκρασιών. Τώρα, νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας, αυτή τη φορά μετά την εκφρασμένη επιθυμία της γερμανικής πλευράς να επιστρέψει στη νότια γειτονά της ετούντες άσυλο που μπήκαν στην Ευρώπη πρώτον μέσα από αυτήν. Χαρακτηριστική η περίπτωση μιας Σομαλής που δραπέτευσε από την πατρίδα της για να αποφύγει τον εξαναγκασμό σε γάμο. Τώρα, μπορεί η αμερικανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς αναφορικά με το σχέδιό της για το μέλλον της Γάζας, αλλά ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει προφανώς διαφορετική άποψη. Χθες απέρριψε δημόσια τον αποκαλούμενο οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, δηλώνοντας ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Και ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία και η οποία, όπως είπε, δείχνει μεταβολή της αντίληψης στην περιοχή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις μας της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια από τη Βόνη.
3: Από τη Βόνη Φάληρο και Θανάσης Κρητικός. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
16: Ξεκινάμε από αυτά που μας κάνουν περήφανους. Εντάξει, ναι. Δεν έχει κάνει ακόμα κάτι ο Μίλτος Ντεντόγλου, τουλάχιστον στον Μπέρμιγχαμ, διότι πριν από λίγο προκρίθηκε απλά στον τελικό του άλματος εις μήκος με επίδοση στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει το 4ο χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ, στη διοργάνωση. Διαδοχικό κιόλας. Το έχει κατακτήσει 3 φορές σερί.
17: Φαίνεται ότι είναι και σε καλή.
16: Είναι τώρα σε καλή κατάσταση. Πολύ εύκολα πέρασε στον τελικό. Αναμένουμε αύριο το βράδυ να δούμε αν θα είναι ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθου. 9 η ώρα περίπου.
3: Περίπου σε 9.
16: Ναι. Ωραία. Αυτά και για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σε λίγη ώρα για την Βουλγαρία για την αυριανή αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ 1948 μετά το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας. Ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ταξίδεψε νωρίς το πρωί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν μετά το 0-0 της προηγούμενης εβδομάδας.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
18: Πάμε επόμενη γράμμη.
19: Ναι, εγώ είμαι.
18: Ναι.
19: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
18: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
19: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
18: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
19: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
18: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Και επιστροφή με Ηλιάνα Κουτσούπογη, μερεωτερολόγος μας. Είχαμε αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Οι συνάδελφοι εκεί έλεγαν ότι φυσάει πάρα πολύ και αυτό δυσκόλεψε και τους πυροσβέστες. Βεβαίως είναι σε μια καλή κατάσταση τώρα αυτή η πυρκαγιά, έχει καλή εικόνα. Δεν ξέρω αν αυτές οι συνθήκες συνεχιστούν, Ηλιάνα.
21: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι συνθήκες οι πυρομετεωρολογικές είναι δυσμενείς αυτές τις ημέρες. Είχαμε μια παρατεταμένη ξηρασία λόγω των βοριάδων, κάπως υψηλές τιμές θερμοκρασίας και φυσικά το μελτέμι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες οι ρηπές αγγίζουν και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Εύβοια και την Κεντρική Εύβοια, την Αττική, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το βράδυ περιμένουμε μικρή εξασθένηση, αλλά όχι σημαντική.
3: Το όχι σημαντική είναι από τα 7-8 να πέσει στα 6, στα 5.
21: Στα 6 που φορά ακριβώς. Και αύριο θα έχουμε έτσι μια μικρή εξασθένηση και πάλι. Δηλαδή,
3: η μέρα θα ξεκινήσει πάλι με οχτάρι ή...
21: Σταδιακά μέσα στην ημέρα θα αυξάνεται και η ένταση των ανέμων, όπως συμβαίνει με το μελτέμι. Ναι. Οπότε τις μεσημβρινές ώρες αύριο περιμένουμε και πάλι ρηπές στα 8 μποφόρ και αύριο και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη περιμένουμε και πάλι μια περαιτέρω ενίσχυση στο μελτέμι και πάλι με ρηπές στα 9 μποφόρ στα ανατολικά, υπηρετικά και τις Κυκλάδες. Και...

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Bella FM

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Πέλα FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
5: Πέλα FM

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

Ουσανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Bella FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτζά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Bella FM.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Όλα όπως τα άφησες είναι. Στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Bella FM

0: FM.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Το παθαίνει συχνά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να